Η κυρία Καμίλ Κλοντέλ Σούμαν, Γαλλίδα συνθέτης, θα είναι η εκλεκτή που θα αναλάβει να συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Τσέλο σονάτα νούμερο 1 σε σόλε λάσονα, όπους 59. Το πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο Μοντεράτο. Ερμηνεύουν Μαρία Κλίγκελ στο τσέλο και Φρανσέσκο Πιεμοντέζι στο πιάνο.

από την ταινία Blood Diamond, που είναι ένα θρίλερ δράσης με ανθρωπιστικές και σίγουρα πολιτικές προεκτάσεις, θα ακούσουμε το ομώνυμο θέμα σε μουσική του James Newton Howard.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καρμεσίδα, γλυκά, καρμεσίδα, έχεις γεννηθεί να πληγώνεις καρδιές.
0: Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα, μία μοναδική συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, τα εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, ο λυρισμός του Γιάννη Κωνσταντινίδη και η διαχρονική γοητεία του Ατίκ ζωντανεύουν μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός. Σολίστ, ύψιφωνος Τζούλια Σουγλάκου. Παρουσίαση Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα. Για κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε στο 210-6066-109 ή αναζητήστε τη σελίδα μας στο Facebook.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: σέρα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα με καλό του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ.

0: ευχαριστούμε.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης. Ο καιρός. Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και σήμερα. Η ώρα μας σύμφωνα με το ρολόι είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Θα σας τα πω τα τυπικά γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε καλά την ωριμία μας και σήμερα. 9 και 10 λοιπόν πρώτα λεπτά, 8 Μαΐου του 2026 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σας θυμίζω και τις συχνότητές μας 92,5 και 93,9, αν και τις έχετε μάθει πλέον, στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η πλατφόρμα του, η διαδικτυακή πλατφόρμα που σας δίνει τη δυνατότητα ψηφιακά να γίνετε μέλος της παρέας, οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αρκεί να έχετε σήμα στο κινητό σας και δεδομένα που θα σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, για πολλούς μια πολύ καλή ημέρα. Μας τα χάλασε λίγο καιρό στο πρωί, οπότε σε λίγο θα ανοίξω τις σημειώσεις μου για να θυμηθώ αυτά που μας έχει δώσει ως τις προβλέψεις του και τις επισημάνσεις του ο κύριος Θαδωσόπουλος χθες. Πριν πάμε όμως εκεί, να πω ότι σήμερα μαζί μου και στην υποστήριξη της εκπομπής είναι η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου όπως πάντα. Και γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Παγκόσμια ημέρα λέει για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σελήνου. Παγκόσμια ημέρα θάλασσα δηλαδή μεσογειακή ανεμία. Ώρα μνήμης λέει και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Και μπαίνω και εγώ για να δω, πράγματι η σημερινή ημέρα έχει αφιερωθεί για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που δεν το αναγνωρίζουν όπως το αξίζει. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Ο οικόστος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα λόγια και τις ζεύρες και πιστεύεται μάλιστα ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Εξημερώθηκε στην Νουαβία και χρησιμοποιούνται από την εξημέρωσή τους ως ζώα εργασίας για αγροτικές δουλειές, μεταφορές, υπασία και πάρα πολλές άλλες δουλειές. Υπάρχουν λέει πάνω από 40 εκατομμύρια γάιδαροι παγκοσμίως. Στις αναπτυγμένες χώρες οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται λέει ως κατοικίδια για βόλτες, για φύλαξη προβάτων κλπ. Έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες, αλλά οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας που έχουν. Λοιπόν, ένας γάιδαρος δεν θα εξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που είναι επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μπορεί να γίνει πιστός και αξιόπιστος εργάτης και σύντροφος. Είναι γενικά φιλικά, παιχνιδιάρικα και έξυπνα ζώα που θέλουν να μαθαίνουν. Αυτά για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα και ήθελα να σας το πω γιατί είναι πολύ συμπαθητικό το συγκεκριμένο ζώο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα γεγονότα μας. Η μάχη της Γραβιάς σας σήμερα το 1821, όπου νικήθηκαν οι τουρκικές δυνάμεις από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και έχουμε τις επόμενες επαναστατικές κινήσεις από εκεί, από τη Γραβιά, στην περιοχή της Εύβοιας. Το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola πουλήθηκε το 1886 σαν σιρόπι για φαρμακευτικό σκοπό και πωλήθηκε από ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην πρώτη του εμφάνιση αυτή, το αναψυκτικό που αναπτύχθηκε αργότερα ως αναψυκτικό, περιείχε και πολύ μικρή ποσότητα κοκαίνης, εξού και η φαρμακευτική του δράση. 1897, μην προχωρήσω πολύ γρήγορα, η ήττα των Ελλήνων στον πόλεμο με την Τουρκία, είχαμε τότε το 1897 και το πρώτο πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφηκε στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Ήταν η έναρξη, μάλλον η λήξη με την ήττα των Ελλήνων στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ναι. Το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, το λέει και ο τίτλος. Το 1936, σαν σήμερα, σκοτώθηκαν 12 καπνεργάτες σε διαδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκαν 282 ακόμη. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε σαν σήμερα το 1945 και χαρακτηρίστηκε ως ημέρα της νίκης. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και μετά τους πολέμους τους σημερινούς, γιατί καλά είπαμε για τους παλαιότερους. Λοιπόν, σας είπα χθες ότι αυτό το αλλοπρόσαλο και το, πώς να το πω, να το χαρακτηρίσουμε πιο ήπιο τρόπο, το μία έτσι μία αλλιώς, μία έτσι μία γιουβέτσι που λέμε και εμείς κοινώς όταν κουβεντιάζουμε λοιπόν, το βλέπουμε συχνά πυκνά σε αυτό τον πόλεμο σχετικά με τις αναφορές και τις δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ.
ουσιαστικά είναι στον αέρα αυτή η εγκυχηρία για την οποία μιλούσαν. Απ' τη μία λοιπόν απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος την Τεχεράνη να υπογράψει τη συμφωνία, αλλιώς της λέει τα αντίπεινα θα είναι τόσο βαριά και τόσο βία που δεν θα ξέρετε τι να κάνετε, τους λέει. Και απ' την άλλη λέει ότι είναι ανοιχτή η περίοδος της εγκυχηρίας, δεν υπάρχει διορία, όπως έλεγε χθες, προχθές, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Η κατάβαση λοιπόν λέει ότι παραμένει σε ισχύ παρά τις επιθέσεις που είχαμε στο Μπαντάρα Μπάς και στα αμερικανικά αντιτορπιλικά. Αφού λοιπόν έχει απειλήσει ότι θα διατάξει βία αντίπεινα αν δεν υπογράψουν γρήγορα την συμφωνία, είπε μετά ότι η συμφωνία, μάλλον η διαδικασία είναι ανοιχτή. Τι να πω. Εντάξει. Είπε ότι το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα κλπ. Κλπ. Είχαμε και επιθέσεις που έδειξαν εμπράκτως ότι η εγκυχηρία δεν υφίσταται. Υπήρχε παραβίαση αυτής της κατάπαυσης του πυρός με ανταποδόσεις των επιθέσεων έτσι, και από το Ιράν σε πολεμικά πλοία κλπ. Κλπ. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι. Είναι κάτι που μας αγγίζει, αν μη τι άλλο, τα λέγαμε και χθες για το θέμα των καυσίμων. Λοιπόν, έχουμε επίσης στην ατζέντα της ημέρας τα απόνερα της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το οποίο διαβάζουμε και εμείς στα δίκτυα τα δημοσιογραφικά πρωτίστως είναι το τι ήθελαν να πούν κάποιοι που τοποθετήθηκαν, όπως για παράδειγμα εννοούσε, φωτογράφιζε τον υπουργό, τον κύριο Δένδια, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν έλεγε ότι κάποιοι για να μείνουν εδώ θα πάνε κάπου αλλού κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει, στις πρώτες θέσεις της δημοσιογραφίας σήμερα, το drone, το μη επανδρομένο σκάφος προηγμένης τεχνολογίας που βρέθηκε σε περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας, στην νότια περιοχή της Λευκάδας προς τη Βασιλική κάπου. Εκεί λοιπόν, να σας πω, κοντά στο ακροτήριο του κάτω, βρέθηκε ένα από ψαράδες, εντοπίστηκε ένα μη επανδρομένο σκάφος. Και οι ψαράδες που το βρήκαν εκεί ήταν σε μια σπηλιά, είναι ένα μαύρο ταχύπλο, έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό, αν δείτε τη φωτογραφία θα το καταλάβετε, ουσιαστικά μας παραπέμπει σε στρατιωτική τεχνολογία, δεν είχε πλήρωμα, είναι μη επανδρομένο, είναι ένα σαν μεγάλο ντρόν, φανταστείτε, ένα μεγάλο σκαφάκι το οποίο κινείται ηλεκτρονικά. Η μηχανή του είναι σε λειτουργία, είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν εκεί. Το προσέγγισαν, το έδεσαν με προσοχή, το ρημόλκησαν αρχικά στο λιμάνι της Βασιλικής. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα και αυτό που μαθαίνουμε τα τελευταίες πληροφορίες είναι ότι από εκείνη την ώρα και μετά μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αστακού, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει απομονωθεί, έχει εκενωθεί, απαγορεύεται, έχουν φύγει και τα σκαφάκια που ήταν στο λιμάνι του Αστακού, τα έχουν διώξει όλα και έχουν μόνο τον ντρόουν εκεί, απαγορεύεται να πλησιάσει κανείς το σημείο, το πολεμικό ναυτικό έχει αναλάβει τη φύλαξή του και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μέσα στην ημέρα, ίσως τις επόμενη μισή ώρα, μία ώρα, έχει να κάνει με τον καιρό αυτό, γι' αυτό το δεν είμαι σίγουρη για να σας πω το πότε, θα απομακρυνθεί από το πολεμικό ναυτικό, θα απομακρυνθεί προς τα ανοιχτά. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξή του, αυτό θα αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και το αρμόδιο πολεμικό ναυτικό. Λοιπόν, τα σενάρια πολλά, εάν πρόκειται για ένα σκάφος το οποίο, πώς να το πω, κατασκοπεύει, γιατί έχει συστήματα με αισθητήρες, με κεραίες, με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και από ό,τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις από αυτούς που ξέρουν, πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας. Αυτά τα συστήματα πάντως που διαθέτει τα χρησιμοποιούν κυρίως, και το ξαναλέω το κυρίως, για στρατιωτικές αποστολές, για να συλλέγουν πληροφορίες σε ειδικές επιχειρήσεις και για έρευνες υψηλής τεχνολογίας. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί, επειδή ξέρουμε και έχουμε και στο αστυνομικό δελτίο πολλές φορές, τις περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας από περιοχές όπως η Αλβανία και αλλού. Οπότε λοιπόν θα εξεταστεί και αυτό. Τι η πιθανότητα, αν θέλετε το μικρό ενδεχόμενο, να έχει σχέση αυτό με τους διακινητές ναρκωτικών ουσιών στα δυτικά παράλια. Όπως σας είπα, το πολεμικό ναυτικό έχει αναλάβει ακριβώς αυτή την φύλαξη. Μέσα στην ημέρα, τις επόμενες ώρες, πρώτα ο καιρός να το επιτρέψει, θα απομακρυνθεί από το λιμάνι το οποίο έχει αποκλειστεί, το λιμάνι του Αστακού σας λέω, και έχει αναλάβει
εξ ολοκλήρου τη φύλαξη, αλλά και την, πώς να το πω, την έρευνα και αν χρειαστεί την εξουδετερωσή του, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό, το πολεμικό ναυτικό. Πάντως, σε μια πρώτη εκτίμηση, και μιλώ πάντα για εκτίμηση, δεν φαίνεται να φέρει πάνω του το μη επανδρομένο αυτό ντρόουν εκρηκτικά ή κάτι άλλο επικίνδυνο. Αλλά παρόλα αυτά, έχει αποκλειστεί όλος ο χώρος του λιμανιού στον Αστακό. Έχουν φύγει οι βαρκούλες από εκεί, τα σκάφη, και είναι αποκλεισμένος ο χώρος. Λοιπόν, θα το δούμε μέσα στην ημέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Για να βάλω μια ανατελεία, πολλά σας είπα ξεκινώντας. Θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Είναι πολλά και διάφορα τα θέματα που έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας. Μεταξύ αυτών και το θέμα που έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις των δικηγορικών συλλόγων και όχι μόνο της Αθήνας αλλά και της Πάτρας για το θέμα των υποκλοπών, την απόφαση του πρωτοδικείου όπου η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την έβαλε στο αρχείο, δεν την εξέτασε εκ νέου, θα τα κουβεντιάσουμε στην συνέχεια. Και πολιτιστικό, μάλλον εκπαιδευτικό σε αναφορά έχουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις, είναι και η περίοδος επιλογής, ξέρετε, για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών σε ό,τι έχει να κάνει με την κατεύθυνσή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος για να μάθουμε και εμείς περισσότερα πράγματα και γίνεται μια πολύ καλή εκδήλωση για αυτό το θέμα. Θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Όπως σας είπα για το θέμα της παρέμβασης και του δικηγορικού συλλόγου της Πάτρας στο ζήτημα αυτό με τις υποκλοπές. Είχαμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή την κουβέντα με το θέμα που έχει να κάνει με τον οδοντοτό και τις επιπτώσεις της πάψης λειτουργίας του. Και μιλούσαμε τις προάλλες με τον εμπορικό σύλλογο. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι κινητοποιούνται όλοι οι φορείς και ξενοδόχοι και εστίαση και καταστηματάρχες και δήμος κλπ. Και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και αποκλεισμό δρόμων προκειμένου να πιέσουν την κατάσταση πρώτον για να πάρουν απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα. Και βεβαίως για να θέσουν και πάλι σε τροχιά τον οδοντοτό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης από τα θέματα που σήμερα μας έχουν προκύψει μάλλον από χθες που μιλούσαμε και έχουν ιδιαίτερη σημασία και ουσία είναι ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης που ο οποίος συλλεβόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και πέθανε από λεπτοσπύρωση. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα υπάρχουν και αρκετοί ακόμη επίσης εργάτες γης σε μικρές ηλικίες νεαροί που πάσχουν από φυματίωση. Όπως καταλαβαίνετε οι υγειονομικές αρχές τίθενται σε ετοιμότητα και παγρύπνηση μετά από αυτά τα περιστατικά και δίνουν και τις αντίστοιχες οδηγίες. Σημαντικότατο και αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε, αλλά να δω, μάλλον θα θυμηθώ μαζί σας σε πολύ πολύ λίγο και τι λέγαμε για τον καιρό. Σήμερα είναι λίγο αυτή η άστατη κατάσταση στα του καιρού. Από αύριο όμως αλλάζει και ο αέρας, πρέπει να σας πω, και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, οπότε στα του καιρού θα τα δούμε και στην συνέχεια, θα τα μάθουμε και θα τα εξηγήσουμε, θα τα θυμηθούμε μάλλον στις προβλέψεις που λέγαμε και χθες. Επειδή όμως θεωρώ τα θέματα της υγείας, όπως το έχω ξαναπεί, τα πιο σημαντικά και επειδή σας είπα ότι υπάρχει μια ανησυχία

0: ανησυχία όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα και θανάτου αλλά και άλλης νόσησης. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών της ΑΧΑΙΑΣ, τον κύριο Δάβουλο, να μας δώσει αν έχει κάποια περισσότερα στοιχεία, κυρίως ως προς την ενημέρωση των πολιτών, για να μην υπάρχει και αυτή η έκδηλη ανησυχία να βασίζεται σε στοιχεία επιστημονικά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαβούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στο κρατέ σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση καταρχάς. Επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα με το θάνατο του 20χρονου από λεπτοσπύρωση αργά της γης στο νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού, δεν ήταν?
1: Κοιτάξτε, ναι, πιθανή, γιατί για να αποδειχθεί θέλει ορολογικό έλεγχο, ο οποίος πολλές φορές την πρώτη εβδομάδα, λόγω τέλος πάντων ορολογικών αντιδράσεων τη νόσου, μπορεί να βγει και από εδώ και αρνητικός. Οπότε έχει σταλεί και μοριακός έλεγχος στην Αθήνα, ο οποίος περίπου σε μια εβδομάδα θα αποδώσει τα αποτελέσματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει πολύ ισχυρή υποψία και έχουμε ούτως ή άλλως και συγγενείς πληθυσμούς της περιοχής, Έλληνες δηλαδή κατοίκους, τρία επεισόδια στο νομό Ηλίας και ένα όπως έχουν δοθεί και τα στοιχεία. Δηλαδή από Ναύπακτο, Ζάκυνθο, είχαμε το κρούσμα στη Ζάκυνθο. Δηλαδή έχουμε αυξημένη επίπτωση της λεπτοσπύρωσης.
0: Και αν θυμάμαι καλά, τέτοιες περιόδους που είναι η άνοιξη, που αρχίζουν και αγροτικές εργασίες κλπ. Αυτή η περίοδος είναι που έχουμε περιστατικά κάθε χρόνο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, η ανησυχία προκύπτει. Ένας 20χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο να χάσει τη ζωή του, υπάρχει μια ανησυχία. Και επίσης διαβάζουμε κι εμείς, και γι' αυτό πιο πολύ ήθελα την δική σας τη συνδρομή, για περιστατικά φυματίωσης.
1: Κοιτάξτε, έχουν προκύψει και κάποια περιστατικά σποραδικά μένα, αλλά σποραδικά το λέω γιατί δεν ξέρουμε τι έλεγχος έχει γίνει. Γιατί δεν έχει ακόμα κατέβει κλιμάκιο το ΕΟΔΗ να προχωρήσει εχνηλάτηση στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Γιατί όταν μιλάμε για ένα κρούσμα, αν δεν βρούμε κι άλλα, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά αν δεν έχουμε κανένα έλεγχο, πώς μπορούμε να πούμε αν υπάρχουν κι άλλα? Λοιπόν, δεν πρέπει άμεσα να γίνουν με κατεπίγουσα διαδικασία, ειδικά όταν μιλάμε για κλειστούς πληθυσμούς που μένουν 15 άτομα σε ένα κοντέινερ, για παράδειγμα.
0: Σε παραπήγματα, ναι, ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση.
1: Τα έχουμε ξαναπεί. Που έχουν αυξημένη επίπτωση χρηματίωσης.
0: Και με υγειονομικές συνθήκες.
1: Ακριβώς. Και με κέντρα υγείας της περιοχής οψηλωμένα. Βλέπουμε κέντρο υγείας Βάρδας, για παράδειγμα.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν αυτό που οφείλουμε εμείς ως ενημέρωση να πούμε είναι ότι όντως υπάρχει ένας 20χρονος νεκρός που τα πρώτα στοιχεία δείχνουν λεπτοσπύρωση εργά της γης, επαναλαμβάνω, και θα έχουμε και την αποτύπωση με τις εξετάσεις που θα καταδείξουν κάτι τέτοιο, που θα το αποσαφηνίσουν. Και
1: επίσης έχουμε... Ακριβώς, απλώς λεπτοσπύρωση για να μην...
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, εγώ δεν είναι νόσος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ωστόσο απαιτεί μέτρα προστασίας αυτούς που χειρίζονται αποθήκες, σκόνες κτλ. Πόσο μάλλον για εργάτες γης. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να εργάζονται π.χ. σε φράλους και να μην έχουν μέσα προστασίας, για παράδειγμα.
0: Ναι, εγώ
1: από τα περιστατικά.
0: Σωστά. Από ό,τι μπορώ να θυμάμαι και πόσα λίγα ξέρουμε κι εμείς, η λεπτοσπύρωση έχει να κάνει κυρίως και με τροκτικά, τα οποία κινούνται σε αυτούς τους χώρους.
1: Τα ούρα προκτικών και μένει και διαβίου στα τροκτικά στο ουροποιητικό του σύστημα. Οπότε απεκρίνεται για μεγάλο διάστημα. Το θέμα είναι ότι ένας που μπορεί να κάνει εργατικές εργασίες μέσω της σκόνης, μπορεί μέσω των ματιών, του στόματος κτλ. Και όχι μόνο μυχών στο δέρμα, να μεταδοθεί. Και ένα περίπου 5 με 10% μπορεί να εκδηλώσει σοβαρή νόσο.
0: Δεν μεταδίδεται.
1: Το πράσινο γεννή συνδρομή.
0: Έτσι, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο η λεπτοσπύρωση, να επαναλάβουμε.
1: Όχι, αφού το ζήτημα ότι απαιτείται μια προστασία. Γιατί σας λέω πως δουλεύουν 5.000 εργάτες γης κτλ. Αλλά σας λέω ότι είχαμε και σε γενή πληθυσμό. Δεν είναι μόνο σε εργάτες γης. Οποιοδήποτε
0: αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυρίως αγροτικές δουλειές που είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο που ξεκινούν οι εργασίες, οι αγροτικές, εκεί το έχουμε παρατηρήσει.
1: Ακριβώς,
0: το κομμάτι της φυματίωσης θέλω να ρωτήσω. Εμείς μαθαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον 5 με 6 εργάτες γης οι οποίοι έχουν αυτά τα συμπτώματα της φυματίωσης στο νοσοκομείο. Είναι μεταδοτική η ασθένεια, χρειάζεται απομόνωση, χρειάζεται κάτι περισσότερο πέρα από την εχνηλάτηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται σε τι στάδιο μπορεί να την έχει άλλο. Γιατί μιλάμε άλλα περιστατικά λανθάνουσα, δηλαδή μια φυματίωση που έχει 10% πιθανότητα να εκδηλωθεί σε ενεργό φυματίωση, που αυτό όμως δεν θέλει νοσηλεία. Αλλά μπορεί σε ένα 10% στη ζωή του άλλος να εκδηλώσει και όμως και ενεργό φυματίωση, τα οποία ειδικά χωρίς θεραπεία και ειδικά από χώρες που υπάρχει πλημελής επιτήρηση, και εδώ στη χώρα μας πάλι πλημελής επιτήρηση, γιατί μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν, όπως είπα και πριν, σε κλειστούς πληθυσμούς, ανοίγουν σε κλειστούς πληθυσμούς κτλ. Με λυπή η χνηλάτιση από το κράτος, που τους μεταχειρίζεται, τους μετέρχεται σαν εργάτες γης, αλλά ας το πούμε, δεν υπάρχει ακριβής παρακολούθηση του υγειονομικού του φακέλου κτλ. Γιατί μιλάμε για κέντρα υγείας οψηλωμένα που θα πετούνταν εκεί με 5.000 εργάτες γης να έχει κέντρο υγείας πολυδύναμο, ας το πούμε, με εργονολόγο.
0: Στον χώρο εργασίας, όπως προβλέπεται ουσιαστικά.
1: Και κλιμάκια του ΕΟΔΗ, οι οποίοι θα εχνηλατήσουν με πνευμονολόγους, με ειδικούς λοιμοξιολόγους, να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Γιατί αν είναι ενεργός σωματείος, μπορεί να είναι πάρα πολύ μεταδοτική.
0: Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, χωρίς κινδυνολογία και τρόμο, απλά να υπάρχει η γνώση. Και όταν υπάρχει γνώση, μπορείς να προστατευτείς. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στο νοσοκομείο, όσοι έχουν μείνει εκεί, είναι απομονωμένοι από τους υπολείπους ασθενείς, φαντάζομαι.
1: Καλά, προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, εντάξει, απλά το ζήτημα είναι ότι αν προκύψουν και άλλα περιστατικά, δεν έχει και τις καταλήψεις που έχουμε στο ορίο που προβλέπονται για τέτοια νοσήματα, δηλαδή αρνηθαλάμους, αρνητικής πίεσης, αν προκύψουν 15 επικρούσματα, για παράδειγμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Καταλάβατε, είναι και τέτοια ζητήματα τα οποία προφανώς. Όταν μιλάμε για τέτοια νοσήματα, τα συναντήσαμε και στην πανδημία. Και στην πανδημία, θεωρητικά, ο κορονοϊός θα έπρεπε να είναι θάλαμη αρνητικής πίεσης για να μειωθεί η μεταδοτικότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς, μη ενίσχυση του συστήματος υγείας δεν υπήρχαν. Και απλά μπαίνανε, ναι, μπαίνανε, αλλά μπαίνανε μεταξύ τους.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί και από τους συναδέλφους σας οι υπεύθυνες υγειονομικές υπηρεσίες για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Όπως η γυλάτιση, όπως η απομόνωση.
1: Όλα αυτά. Δεν έχουν έρθει κλιμάκια του ΕΔΙ, δεν έχουν πέσει κλιμάκια του ΕΔΙ ακόμα. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους υπεύθυνους.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Εμείς οι δικαστικές φορές θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: βέβαια,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις όμως θα έπρεπε τουλάχιστον, η λογική το λέει, ότι αμέσως με την πρώτη ένδειξη πιθανότητας κρούσματος φυματίωσης, χωρίς να έχουμε ακόμη αποτυπώσει το στέλεχος αν έχει τη μεταδοτικότητα που λέγαμε λίγο πριν, να κινηθούν οι υπηρεσίες. Εντάξει, τον αλλάγμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί όπως είπα και πριν, αν δεν καταγράψεις, δεν φαίνεται σαν κρούσμα.
0: Βέβαια, και αυτό.
1: Αν δεν έχεις καταγραφεί, μπορεί να έχεις άλλα 40.
0: Έτσι.
1: Το ξέρει κάποιος, δεν το ξέρει κάποιος.
0: Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για εργάτες γης που, όπως είπατε, από διάφορες χώρες, οι οποίοι ουσιαστικά ζουν υπό συνθήκες άθλιες. 30 και 40 μαζί έχουμε δει σε παραπήγματα, έτσι, μέσα στην υγρασία και μέσα στα χωράφια.
1: Έχουμε κατέβει
0: δει.
1: Και κλιμάκιο τη Αινά σαν αυτοψία. Είχαμε δει δηλαδή τώρα και πρόσφατα.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ενώ 15 άτομα σε ένα κοντέινερ μέσα είναι.
0: Και λίγα λέτε στα 15. Γιατί είχε περίπτωση και με περισσότερα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές από τη στιγμή που υπήρξε αυτό. Θα κάνουμε και εμείς μια έλεγχο προς τα εκεί να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατώ το γεγονός της αποτύπωσης και της επιβεβαίωσης των κρουσμάτων με τα αντίστοιχα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται βάσει πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, χωρίς να κινδυνολογούμε, εγώ θεωρώ πάντα ότι η γνώση είναι αυτή που δίνει τη δύναμη και τη δυνατότητα στην πρόληψη και στην προφύλαξη. Υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Πιστεύουμε ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρξει και πιο επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις υγειονομικές, για να γνωρίζει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σας θυμίζω ότι η λεπτοσπήρωση από την οποία φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του ένα 20χρονος εργάτης γης δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχει να κάνει, όπως είπα και πριν από λίγο, γιατρός και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, ο κ. Δάβουλος, ότι έχει να κάνει κυρίως με τα τροκτικά και με τα όρια των τροκτικών που παραμένουν. Παραμένει μάλλον ο ιός και το μικρόβιο αυτό, να το πω κάπως έτσι, για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή, επειδή ξέρω ότι πολλοί αυτή την περίοδο θα βγουν να φτιάξουν τον κήπο τους, θα βγουν να σκαλίσουν το περιβόλι τους, θα βγουν στις αγροτικές τους δουλειές, στα κτήματά τους κλπ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία. Πόδια, χέρια, μάσκες, ξέρετε, τα ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούριο. Να δώσουμε λοιπόν λίγο περισσότερη προσοχή για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτά προς το παρόν.

0: Λοιπόν, από το χώρο της υγείας θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή και έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα και μιλώ για μία ακόμη φορά για την διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου, ο οποίος έχει επιφέρει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις και όπως έχω ξαναπεί, τώρα μας φαίνονται μεγάλα τα ζητήματα. Σε λίγο καιρό αργότερα, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει κάτι για να αναστρέψει αυτή την ιστορία, θα έχουμε μακροχρόνια επίπτωση. Και δεν μιλώ για μια επίπτωση, θα το ξαναπώ, που αφορά μόνο τα Καλάβρητα ή το Διακοπτό. Κατ' επέκταση αφορά όλη την Αχαία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Κάτοικοι και φορείς προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, μας τα λέγανε και οι έμποροι τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε θα καλημερίσω μαζί σας και έναν άλλο τομέα τουριστικό και σημαντικότατο για την περιοχή. Από την Ένωση Ξενοδόχων, τον Πρόεδρο, τον κύριο Δαφαλιά, θα τον καλημερίσω μαζί σας. Καλημέρα σας, κύριε Δαφαλιά.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Σε αυτή εδώ την εκπομπή έχουμε αναλύσει τόσο πολύ το θέμα του οδοντοτού και γενικότερα των επιπτώσεων, αλλά νομίζω ότι ήρθε πλέον η στιγμή και από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο οι φορείς εσείς, οι ξενοδόχοι, οι καταστηματάρχες, ο Δήμος κλπ, αλλά και οι κάτοικοι που βλέπουν αυτό που συμβαίνει, έστω και μετά από πόσο είναι, 2 μήνες, είναι εποχή που είναι κλειστό ο οδοντοτός, πόσο έχει, που έχει σταματήσει.
1: Ακριβώς, σε μερικές μέρες θα κλείσουμε 2 μήνες ακριβώς.
0: Που βλέπουν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, το οποίο όμως δεν θα είναι μόνο τωρινό. Και βλέπω ότι έχετε λάβει κι εσείς πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου τουλάχιστον να υπάρχει μία εγρήγορση γύρω από το θέμα, γιατί εδώ τώρα δεν έχουμε ούτε χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αποκατάστασης του δικτύου του σιδηροδρομικού. Και μου λέγαν μάλιστα και καταστηματάρχες από την περιοχή ότι έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια τα οδικά της Hellenic Train. Θέλετε να μου πείτε πώς είναι η κατάσταση και πώς επηρεάζει το δικό σας κλάδο?
1: Καταρχήν να πούμε το εξής. Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Κανένας δεν μας λέει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξαναλειτουργήσει ο οδοντοτός, ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν, τι συντηρήσεις θα γίνουν κλπ. Ένα απόλυτο κενό. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για όλους. Και αυτό το οποίο εμάς μας κάνει να, πώς να το πω, να θυμώνουμε, να ανησυχούμε πολύ περισσότερο για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Και όλο αυτό έχει να κάνει διότι βλέπουμε καθημερινά τις επιπτώσεις οι οποίες αποκομίζουμε από όλη αυτή την ιστορία, τις αρνητικές επιπτώσεις και στην οικονομική ζωή της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοφτού βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και μια κοινωνική διάσταση όλη η κατάσταση, διότι δεν αποτελεί μια τουριστική ατραξιόν ο Οδοντοτός, αποτελεί και ένα μέσο μεταφοράς.
0: Σωστά.
1: Η περιοχή εδώ έχει ιδιαίτερο θέμα όσον αφορά την συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν δρομολόγια καθημερινά του ΚΤΕΛ από Πάτρα και από Αθήνα.
0: Ναι.
1: Οπότε δημιουργείται και το Αίγιο επίσης, και με το Αίγιο δεν υπάρχει καθημερινή σύνδεση. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται τεράστιο ζήτημα και για την κοινωνία των Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Αυτό που μετράμε μέχρι στιγμής, με τα πρώτα έτσι οικονομικά δεδομένα, είναι μια πτώση ιδιαίτερα στον εμπορικό κόσμο, η οποία ξεπερνάει το 50% και κάτι λιγότερο στον κλάδο της φιλοξενίας που αφορά εμάς. Η αλήθεια όμως είναι ότι όσον αφορά το δικό μας κλάδο,
0: ναι,
1: βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες, τι γίνεται, δεν έχουμε πλέον ζήτηση.
0: Αυτό είναι ότι και οι εκτιμήσεις για το μέλλον, για τους επόμενους μήνες και τον επόμενο χρόνο θα πω δυστυχώς, είναι πολύ πολύ αρνητικές, εάν δεν υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από το θέμα. Γιατί όπως ξανά έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα, γιατί στον τουριστικό χάρτη ενός μεγάλου τουριστικού πρακτορείου ή μιας επίσκεψης, εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει οδοντοτός, δεν θα μπει και η Αχαΐα καθόλου. Και θα, να σας πω και κατ' επέκταση, θα είναι πολλοί αυτοί που θα επιλέξουν άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι?
1: Το λέτε πάρα πάρα πολύ σωστά. Και είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, γιατί μέσα στους στον 1,5 μήνα, άντε 2 το πολύ, τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού φτιάχνουν τα πλάνα τους για την επόμενη σεζόν, για το 2027. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας τουριστικός πράκτορας, όταν βλέπει ότι Δεν λειτουργεί ο βοδοτός σήμερα. Ναι, οκ, okay, είναι κλειστός και θα ξαναλειτουργήσει, δεν ξέρουμε πότε κλπ. Δεν θα κάτσει να ρισκάρει.
0: Έτσι, σωστά.
1: Δεν θα κάτσει να ρισκάρει για την επόμενη σεζόν. Θα σου πει, οκ, okay, πάμε για την μεθεπόμενη. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επιπτώσεις, και το λέω αυτό, γιατί από τα μέσα Απριλίου περίπου μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη η περιοχή των Καλαβρίτων κινείται πιο πολύ με τους ξένους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και έχουν δει, μετακινούνται ξέρετε γύρω-γύρω από την Πελοπόννησο ή λίγο πιο πάνω, έχουν μάθει για τον Οβοντοτό Σιδηρόδρομο, το έχουν δει και έρχονται για αυτό το λόγο στα Καλαβρίτων. Τα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να έρθουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το πλήγμα έτσι, που υπάρχει και για την αξιοπιστία, αν θέλετε, και για τη φήμη του Οβοντοτού, η οποία έχει καταρακωθεί.
0: Ναι, και αυτό για να αποκατασταθεί θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο και όχι μόνο στα λόγια, θέλει πράξη στα έργα. Είναι αυτό που έλεγα ότι στον τουριστικό χάρτη η Δυτική Ελλάδα έχει δύο βασικά αρχαιολογικά σημεία, αν θέλετε, στίγματα, την Αρχαιολυμπία και τους Δελφούς. Και αμέσως μετά τοποθετώ το θέμα του Οδοντοτού και τα Καλάβρητα, να σας πω την αλήθεια. Έτσι όπως το βλέπω, όταν λοιπόν ένας από τα βασικά σημεία επισκεψιμότητας σε αυτό το πλάνο της Δυτικής Ελλάδας, όπως σας είπα, και στη Δυτική Στερεά, δεν υφίσταται και δεν υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, να μπορεί να πει το τουριστικό πρακτορείο ότι σε 6 μήνες έχω και πάλι τη γραμμή και τοποθετώ τότε τις πρώτες μου επισκέψεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο από όλα. Δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Και επίσης το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμη και το έχω ρωτήσει και σε πάρα πολλούς, είναι ότι δεν μπορούσαν η συντήρηση που έπρεπε να γίνει και η αποκατάσταση σε κάποια σημεία να γίνει εν λειτουργία του Οδοντοτού. Ή εν πάση περιπτώσει οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν και να μην λειτουργεί να είναι συγκεκριμένες σε χρονικά διαστήματα. Είναι τόσο δύσκολο.
1: Μην το ανοίξουμε αυτό το ερώτημα, διότι σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε εννοείται ότι μπορούσαν να γίνουν. Και δεν θα υπήρχε καμία μα καμία αντίρρηση από κανέναν εάν υπήρχε σωστά και με μια σωστή διαβούλευση και συζήτηση, αν θέλετε, διότι όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι, το βλέπαμε.
1: Χρειάζονται συντήρηση σειρμή. Το ξέρανε οι πάντες, το ξέρανε οι πάντες, από τον πιο τελευταίο πολίτη, τον Καλαβρίτων, μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιού.
0: Και στο Υπουργείο το ξέρανε, κύριε Δαπαλιά, και στο Υπουργείο το ξέρανε, εδώ το ξέραμε όλοι μας, εδώ το ξέρω το Υπουργείο. Τόσες επιστολές, τόσες παρεμβάσεις είχαν γίνει για το θέμα.
1: Έτσι, και υπήρχε και κάποια μικρή έτσι, συντήρηση η οποία έπρεπε να γίνει στο δίκτυο και όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν εν λειτουργία. Ναι, ίσως οι σειρμοί δεν φτάνανε για να εξυπηρετηθούν όλα τα δρομολόγια. Ναι, βεβαίως. Μπορούσαμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση και να πούμε, κύριε, ότι ξέρετε κάτι, για κάποιους μήνες, επειδή πρέπει να γίνουν αυτές οι βαριές συντηρήσεις και πρέπει τα τρένα να μεταφερθούν στην Αθήνα, στον Πειραιά, δεν ξέρω πού, στο εξωτερικό, θα πρέπει να μειώσουμε τα δρομολόγια μέχρι να κάνουμε ένα rotation στα τρένα, να φτιάχνουμε το ένα, να στέλνουμε μετά το άλλο κλπ. Ταυτόχρονα να κάνουμε και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν μπορούσαν να γίνουν.
0: Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση, κύριε Δαφαλιά, είναι ότι ήταν μια γραμμή που από ό,τι μου έχουν πει εκεί και οι αρχές και έχουμε μάθει και εμείς, απέφερε οικονομικό όφελος στην εταιρεία. Δηλαδή δεν ήταν μια γραμμή που δεν λειτουργούσε. Είχαν νομίζω αρκετά μεγάλα ποσά ως έσοδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που ξέρω.
1: 225.000 περίπου ήταν οι επιβάτες του 2024.
0: Ορίστε.
1: Άρα λοιπόν. Το 2025 δεν έχουμε μάθει με λεπτομέρειες.
0: Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι προφανώς δεν υπήρχε κάποια μέρημνα πρωτίστως, ούτε σχεδιασμός, γι' αυτό και έτσι ευνηδίως αποφασίστηκε το κλείσιμο επαόριστον, χωρίς σχεδιασμό. Γιατί δεν προϋπήρχε ούτε καμία προεργασία ώστε να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα δείχνει όλη αυτή η κατάσταση. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί αφορά μια πολύ μεγάλη περιοχή και την αναφορά του Οδοντοτού ιστορικά, αν θέλετε, κοινωνικά, οικονομικά, με όλους τους τρόπους, είναι πολύ πολύ σημαντική. Και το λέω συνεχώς με όσο συνομιλώ φορείς από την περιοχή. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε μία σύμπραξη όλων αυτών των απόψεων που είπαμε τώρα εμείς, προχωρήσετε σε κινήσεις, δράσεις, κινητοποιήσεις.
1: Ναι. Πριν σας πω αυτό, να επισημάνω και εγώ, όπως το λέτε, ο Οδοντοτός Σιδηρόδρομος δεν αποτελεί μόνο ένα σύμβολο της τοπικής κοινωνίας των Καλαβρίτων και του διακοφτού της Αιγιάλιας, Σαχαΐας. Είναι μοναδικό στη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Έτσι,
1: δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, και αντί λοιπόν αυτό να το περιφάλψουμε και να το φροντίσουμε όπως πρέπει, το απαξιώνουμε, το αφήνουμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο το διαχειρίζονται με τον τρόπο που διαχειρίζονται και κανένας δεν επεμβαίνει γι' αυτό. Έτσι. Mm. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό που προείπατε, ότι εμείς λοιπόν εδώ πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί και αποφασίζουμε όλοι μαζί, η Επιτροπή που έχει συσταθεί με τους κατοίκους και τους φορείς των δύο περιοχών, ότι θα δράσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σηκώσει τα μανίκια και ξεκινάει ο αγώνας.
0: Οι κινητοποιήσεις έχουν καθοριστεί, έχετε αποφασίσει ότι θα κάνετε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες? Είναι κάτι που θα το αποφασίσετε από κοινού στην επόμενη συνάντηση?
1: Όχι, δεν έχει αποφασιστεί.
0: Ωραία.
1: Ποιοι θα είναι οι τρόποι,
0: mm-hmm,
1: και ο χρόνος οι οποίοι θα γίνουν οι κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως σας είπα και πάλι, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε θα κρατήσουμε αυτό και θα το παρακολουθούμε το θέμα όπως το κάναμε και από την αρχή, και τις ενστάσεις αυτές τις είχαμε επισημάνει πολύ πριν πάυσει να λειτουργεί ο οδοντοτός. Τα είχαμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές πώς θα έπρεπε να παρέμβουν και τι θα έπρεπε να έχουν κάνει. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει η περίπτωση να μην ήξερε κάποιος, να πει εγώ δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Γιατί άμα δεν ξέρεις, ρωτάς κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι το ξέρανε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαφαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα για όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Όπως ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον καταπληκτικό κύριο Δαφαλιά, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά και από την πλευρά των καταλήμματων και των ξενοδοχείων και των υπολείπων καταλήμματων της περιοχής, πόσο δύσκολη έχει γίνει η κατάσταση και πώς τίνει να είναι και το επόμενο διάστημα για την ευρύτερη περιοχή Καλαμπρίτων, Διακοπτού, Αιγαιαλίας. Εγώ το επεκτείνω και το ξαναλέω, δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και το Διακοπτό, ούτε μόνο το Αίγιο, αφορά την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Εάν θέλει λοιπόν η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας να ανακάμψει και να παραμείνει στον τουριστικό χάρτη, να διατηρήσει αυτά που έχει, είναι δυνατόν να έχεις ένα μνημείο σαν τον οδοντοτό και να μην το συντηρείς, να μην το αναβαθμίζεις, να μην το επικοινωνείς, να μην το προβάλλεις, να μην το προσέχεις σαν τα μάτια σου? Εντάξει, και εδώ δεν θα πω εκείνη, να το πω μάλλον, αυτό που λένε πάρα πολύ, αν ήταν στο εξωτερικό αυτό το μνημείο, αυτός ο οδοντοτός, αυτός ο σειρμός, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε βήματα πρόοδου και θα προχωρήσουν πολύ τάχιστα αυτές οι διαδικασίες που αφορούν μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τόσοι άνθρωποι, ας το δει κάποιος πιο σφαιρικά, ας το βάλει κάτω, ας κάνει το σχεδιασμό με αυτός που πρέπει και ας δώσει ένα σχέδιο με χρονοδιάγραμμα στους φορείς και τους ανθρώπους της περιοχής. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εδώ, θα μας το παρακολουθούμε το θέμα. Θα πάω σιγά σιγά με μουσικό θέμα, θα πάω στο δελτίο. Ναι, νομίζω ότι αρκετά σας είπα ξεκινώντας. Οπότε θα πάμε με μουσικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά εμείς, έχουμε συνέχεια σε αυτό που σας είπα και με το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και του αρμοδίου εισαγγελέα εκεί, σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, που παρότι το πρωτοδικείο και με τις αποφάσεις του, τις καταδικαστικές, αλλά και με τις επισημάνσεις του για την διερεύνηση του θέματος των υποκλοπών, δεν ετέθη από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπάρχουν ενστάσεις επί της στάσης του αυτής, αλλά και παρεμβάσεις από δικηγορικούς συλλόγους, πρόσφατο Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών, αλλά έχουμε και παρέμβαση και από το Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διεμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι. Πριν είχα ξεκινήσει να σας λέω κάτι για τον καιρό, να σας θυμίζω και το άφησα λίγο για να πάμε στο δελτίο. Να επανέλθω λοιπόν, επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αυτό το θέμα και να σας θυμίσω. Λοιπόν, από τις προβλέψεις που μας είχε δώσει και ο κύριος Θαδωσόπουλος χθες, έχουμε και λέμε λοιπόν. Η μέση τιμή θερμοκρασιών στην Πάτρα μέχρι στις 20 Μαΐου, που θεωρούνται κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, η μέση λοιπόν τιμή τους θα είναι γύρω στους 26 με 27. Έως τις 20 Μαΐου αυτό. Θα σας πω αμέσως γιατί που αλλάζει και πόσο διαφοροποιείται. Έχουμε λοιπόν και σήμερα μαϊστράκι στα 2 Μποφόρ. Το Σάββατο αλλάζουμε και γινόμαστε βοριαδάκι. Και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως από την Κυριακή, από ό,τι μας είπε, αν θυμάστε. Και πιο υψηλές η Αιγιάλια. Η Αιγιάλια θα είναι γύρω στους 30 έως 32 από την Κυριακή, έτσι. Μιλάμε κυρίως για τις ανατολικές υπηρετικές περιοχές που θα έχουν και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σας θυμίζω, 13 με 17 Μαΐου, έχουμε ενίσχυση των ανέμων στα 3 με 4 από 4. Λοιπόν, βροχούλες έχουμε σήμερα. Όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο, 5 με 8 χιλιοστά μέχρι το απόγευμα και στην περιοχή τη δική μας και στην Αιγιάλια, ελάχιστη δηλαδή, αυτό το ψηλό βροχάκι που βλέπετε. Το άλλο Σάββατο, το άλλο Σαββατοκυριακό, το άλλο Σάββατο, έχουμε μια αστάθεια του καιρού, όπως μας την περιέγραψε και ο κ. Θεοδωσόπουλος, 16 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί, με συγχωρείτε, με βροχοπτώσεις κυρίως στη βόρειο-δυτική Ελλάδα που συνοδεύονται από κεραυνούς, από αστραπές, κυρίως εκεί. Αλλά έχουμε μια αστάθεια του καιρού που αλλάζει εκεί, Παρασκευό Σάββατο, κυρίως Σάββατο 16 του μήνα. Τώρα στις γενικότερες αναφορές, είπαμε και ότι η βροχή μεθεπόμενο Σάββατο, έτσι, όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Τι έχουμε λοιπόν ως δεδομένο από την θερμοκρασία. Από τις 20 λοιπόν του Μαΐου που σας είπα έως το τέλος του μήνα, η θερμοκρασία εκεί ως μέση τιμή θα είναι στους 27, τα είπαμε αυτά. Α, μετά τις 21 όμως θα έχει λίγο ανέβει και η μέση τιμή θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Τον Ιούνιο μήνα, το πρώτο 15ήμερο, ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά, 2 με 3 βαθμούς, δηλαδή μιλάμε για 33-34 και μιλώ πάντα για τη μέση τιμή στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Η μέση λοιπόν μηνιαία τιμή θερμοκρασίας τον Ιούνιο θα είναι στους 30 με 31. Ιούλιο-Αύγουστο ανεβαίνει, φτάνει και στους 34. Μιλώ πάντα για τη μέση τιμή. Τώρα επαναλαμβάνω όσον αφορά τις βροχές. Σήμερα έχουμε ελάχιστες σε σύνολο 5 με 8 χιλιοστά στην ευρύτερη περιοχή και στην Αιγιάλια και στην Πάτρα και το ευρύτερο πλάνο αυτό. Και θυμίζω ότι έχουμε το μεθεπόμενο Σάββατο βροχοπτώσεις με την αστάθεια που επηρεάζει κυρίως πιο έντονα την βόρειο-δυτική Ελλάδα και με αστραπές. Εκείνο το Σάββατο λοιπόν θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Τα υπόλοιπα τα είπαμε χθες, θα σας τα πω βέβαια και τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το παρόν έχετε αυτό κατά νου όσον αφορά την ατμόσφαιρα και τη σκόνη. Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση, αλλά από αύριο όμως, όπως σας είπα, έχουμε γυρίζει ο άνεμος σε βοριά. Σήμερα έχουμε μαΐστρο στα 2 Μποφόρ. Το Σάββατο θα έχουμε βοριά. Ενισχύονται και οι άνεμοι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, οπότε θα είναι πιο καθαρός ο καιρός και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία κυρίως από την Κυριακή αλλά και αύριο σιγά σιγά και σταδιακά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ξεκίνημά μας μετά του καιρού, όπως σας είπα, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτό το οποίο νομίζω ότι δεν έχει φύγει από την ειδησιογραφία. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται και προκαλεί και πολιτικές αντιπαραθέσεις, αν θέλετε. Έχει να κάνει, ξαναλέω και πάλι και θυμίζω, με τις παρεμβάσεις δικηγορικών συλλόγων της χώρας, μεταξύ αυτών και του δικηγορικού συλλόγου της Πάτρας, για το θέμα των υποκλοπών. Και μάλιστα οι τοποθετήσεις του δικηγορικού συλλόγου της Πάτρας μιλούν για μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή των τηλεφωνικών υποκλοπών και ζητούν, όπως επιβάλλεται, επισημαίνουν μάλλον τη σημασία της πλήρους διερεύνησής της. Λοιπόν, θα τα πούμε σε πολύ λίγο αυτό, μόλις επιστρέψω.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα στο ξεκίνημά μας, επιστρέφουμε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από τα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Να πάμε λοιπόν σε αυτό που σας είπα λίγο πριν, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία που θέλουμε από τις κατάλληλες πηγές, θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Μεταξά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλημέρα.
0: Είδα την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για το πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό θέμα που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και εμείς, χωρίς να έχουμε ειδικές νομικές γνώσεις. Και θέλω λοιπόν την δική σας συνδρομή για να είναι κατανοητό στους ανθρώπους που μας ακούν τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση, πόσο σοβαρή είναι η υπόθεση αυτή και γιατί επιβάλλεται η διερεύνησή της πλήρως.
1: Κοιτάξτε. Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι παρόμοια με ανακοινώσεις που εξέδωσαν πρώτα απ' όλα η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλογών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Είναι σχετική, διότι το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος εισαγγελέας του Αριουπάγου έθεσε στο αρχείο την υπόθεση την οποία το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών, εξετάζοντας επί μήνες την υπόθεση των υποκλοπών, διέταξε περαιτέρω έρευνα με συγκεκριμένα ερωτήματα και ο κύριος εισαγγελέας την έθεσε στο αρχείο, ενώ όφιλε να μην τη θέσει ο ίδιος στο αρχείο. Τουλάχιστον θα έπρεπε να την αναθέσει σε άλλον εισαγγελέα να την μελετήσει.
0: Να διερευνηθεί, διότι δηλαδή έπρεπε η υπόθεση.
1: Ακριβώς θα έπρεπε να διερευνηθεί.
0: Δεν μιλάμε για αποτελέσματα έρευνας, μιλάμε για διερεύνηση, ξεκάθαρα.
1: Για διερεύνηση. Ωραία. Μπορεί η διερεύνηση να μην οδηγούσε σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Σε κάποια άσκηση δίωξης, αλλά έπρεπε να διερευνηθεί. Ο κύριος Αγγελέα λοιπόν την έβαλε στο αρχείο, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί. Προσέξτε, ήταν εισαγγελέας ο οποίος είχε καταθέσει την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για την υπόθεση και ήταν ο υπεύθυνος εισαγγελέας της ΕΕΠ. Έπρεπε λοιπόν να αυτοεξαιρεθεί.
0: Δεν θα έπρεπε να μην ακουμπήσει καθόλου του θέματος, υπόθεση, να το αναθέσει σε κάποιον άλλον.
1: Και κοιτάξτε. Και
0: να ρωτήσω, είναι νομικό το ζήτημα ή είναι ηθικό αυτή η αυτοεξαίρεση?
1: Όχι, νομικό.
0: Α, είναι και νομικό, ωραία.
1: Νομικό είναι.
0: Άρα λοιπόν στοιχειοθετείται και νομικά. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Βεβαίως είναι νομικό. Και κοιτάξτε, ο εισαγγελέας 36 αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία. Γιατί η βιασύνη αυτή να πει να μην διερευνηθεί η υπόθεση? Για όνομα σου. Ας την ανέφερε σε κάποιον εισαγγελέα να ολοκληρώσει τη διερεύνηση.
0: Εσείς βλέπετε κάτι πίσω από αυτή την απόφαση? Βλέπετε δόλο? Βλέπετε κάτι σκόπιμο?
1: Όχι, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Θα πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Ναι. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, να δούμε δόλο. Όμως είμαστε ως δικηγόροι συλλειτουργοί στην απονομή της δικαιοσύνης. Το λέω πάντα και θα συνεχίσω να το λέω όσο είμαι πρόεδρος. Το άρθρο 2 του κώδικα δικηγόρων λέει ότι ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός στην απονομή της δικαιοσύνης. Ως συλλειτουργοί λοιπόν. Λέμε ότι έπρεπε να ψαχθεί. Βεβαίως δεν μπορώ να ξέρω αν είχε δόλο, τι είχε. Δεν ξέρω. Και δεν θα βιαστώ να πω τέτοια πράγματα για όνομα του Θεού.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Μια υπόθεση η οποία δεν έχει διερευνηθεί, εννοείται. Αλλά ήταν τραγικό αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει. Και επιφυλαχθήκαμε όλοι οι δικηγορικοί συλλογοί να στραφούμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν θα μείνει εδώ δηλαδή. Δεν θα μείνει εδώ το ζήτημα.
0: Έχει υπάρξει προηγούμενο παρόμοιο?
1: Τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σας πω.
0: Λέω αν υπήρξε, καιρούς, θα είχε προκαλέσει, όχι, φαντάζομαι, κοιτάξτε, και την ανάλογη.
1: Κοιτάξτε, κατά καιρούς διάφορα γίνονται. Γιατί γίνονται διάφορα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι κάποιο παρόμοιο προηγούμενο. Όχι, δεν είμαι τουλάχιστον πρόχειρος να σας πω τώρα κάτι. Οπότε
0: ξέρετε, όχι. Οι πολίτες που δεν ξέρετε και εμείς που δεν έχουμε ειδικές νομικές γνώσεις, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν ένας εισαγγελέας, ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, βάσει τις θέσεις του και των αρμοδιοτήτων του κλπ. Έχει τη δυνατότητα να κλείνει υποθέσεις στο σιρτάρι.
1: Αλλά έχει και την υποχρέωση να διερευνά τις υποθέσεις. Δηλαδή δεν το συζητώ. Έχει την υποχρέωση να διερευνά τις υποθέσεις. Και ιδίως εάν είναι εμπλεκόμενος, όχι εμπλεκόμενος.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ως μάρτυρας και λοιπά.
1: Είχε καταθέσει την Επιτροπή της Διαφάνειας της Βουλής και ήταν και ο υπεύθυνος εισαγγελέας. Μα είναι δυνατόν τώρα να αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση και να πει να τη βάλουμε στο αρχείο? Δεν συντέχει λόγο. Δεν το συζητώ τώρα. Αυτό ήταν.
0: Πάντως, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όλο αυτό το ζήτημα και μετά και με τις παρεμβάσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, αρκετών εξ αυτών και του συντονιστικού σας οργάνου, υπάρχει και ένα θέμα πώς το εκλαμβάνει όλο αυτό ο πολίτης ως προς το κράτος δικαίου και την απόδοση της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ο πολίτης συνεχώς απογοητεύεται. Εμείς βεβαίως οι δικηγόροι, όχι, πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν, η πλειοψηφία των δικαστών είναι έντιμοι δικαστές. Η πλειοψηφία των δικαστών παλεύουν και αγωνίζονται για την απόδοση δικαιοσύνης και θεωρούμε ότι τέτοια παραδείγματα είναι, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστα. Και εκεί θα πρέπει να είναι ελάχιστα.
0: Έχει
1: και ο κόσμος θα πρέπει να ελπίζει στη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη είναι το αποκούμπι του τελευταίου ανθρώπου.
0: Το θέμα είναι να την εμπιστεύετε. Να την εμπιστεύετε.
1: Πρέπει να την
0: εμπιστεύετε. Είναι το βασικότερο, αν θέλετε.
1: Βέβαια, πρέπει να την εμπιστεύετε.
0: Αυτή η πλειοψηφία, η πλειοψηφία των συναδέλφων σας, που είναι απέναντι σε όλα αυτά, μπορεί να απομονώσει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πρέπει να την εμπιστεύετε.
0: Αυτή η πλειοψηφία, των συναδέλφων σας, που είναι απέναντι σε όλα αυτά, μπορεί να απομονώσει

0: ξέρω.
1: Δεν προείσταται κανείς του εισαγγελέα του αεροπάγου. Είναι εισαγγελέα του αεροπάγου και πλέον τα δικαστικά συμβούλια είναι ο πρόεδρος του αεροπάγου. Αλλά υπάρχουν και άλλες. Και άλλοι τρόποι για να ερευνηθεί.
0: Οπότε ο τρόπος που επιλέξατε και εσείς με τους συναδέλφους σας από την Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην προκειμένη περίπτωση.
1: Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Δικαιωμάτων των Ανθρώπων.
0: Τελικά.
1: Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε τι θα γίνει, αλλά πάντως προσανατολιζόμαστε να το ψάξουμε, να το ερευνήσουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι απλό θέμα.
0: Αντιλήπτω,
1: και...
0: αντιλήπτω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια. Θέλει τη σωστή και πλήρη δικαστική διερεύνηση της.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλετε αυτή η υπόθεση.
1: Και θέλει και διερεύνηση και από πλευράς των δικηγόρων για το πώς θα στραφούν, τι θα κάνουν, με ευπρέπεια, αλλά και αυστηρότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή στρεφόμαστε εναντίον κάποιου, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις απόψεις μας και να αποδείξουμε ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε.
0: Πρέπει να στοιχειοθετούνται όλα αυτά που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάντως
0: είναι κρίμα να μην μπορεί να φτάσει στην δικαίωση, να το πω, στη διερεύνηση, στην προκειμένη περίπτωση, μια υπόθεση στην Ελλάδα, στα ελληνικά δικαστήρια και να χρειάζεται να παραπεμφθούμε ή να τρέχουμε στα ευρωπαϊκά. Είναι κρίμα.
1: Ο δικαστής διερεύνησης συζήτησε 1, 2, 3, 4, 10 ερωτήματα, δεν ξέρω πώς έχει.
0: Μα γι' αυτό είναι το εύλογο της απορίας. Γιατί όχι στη διερεύνηση. Δεν θα έβγαζε πόρισμα και απόφαση.
1: Όχι. Διερεύνηση και αν προέκυπτε κάτι, θα βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην προέκυπτε και τίποτα, δεν έχει σημασία. Αλλά...
0: Ναι, σωστά. Πάντως κάνει πολύ εντύπωση γενικότερα, γιατί και στη δική μας τη δουλειά, όταν υπάρχει ένα περιστατικό, το διερευνούμε. Δεν το απορρίπτουμε αμέσως. Ναι. Και αν δούμε ότι δεν είναι άξιο λόγου ή δεν στοιχειοθετείται.
1: Και να σας πω και κάτι, και το διερευνάτε πάρα πολύ.
0: Σε υπερβολικό επίπεδο μερικές φορές. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Το ψάχνετε ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του, με την...
0: Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν ανοίχτηκε καθόλου ο φάκελος για να ούτε καν ως προς τον τίτλο του να διερευνηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μεταξά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εφόσον υπάρχει εξέλιξη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο κ. Μεταξά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας έδωσε τις διευκρινήσεις που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Πρέπει να έχουμε γνώση. Σε αυτό επιμένω πάντα. Μπορεί να μην είμαστε νομοθετικά καταρτισμένοι, να μην ξέρουμε περισσότερα πράγματα περί δικαστικών διερευνήσεων, αλλά νομίζω ότι ως προς τα βασικά ζητήματα για τη διερεύνηση υποθέσεων, για το που απευθύνεται κάποιος και ποια είναι εξ αντικειμένου νομικά και ηθικά υποχρέωσή του, πρέπει να έχουμε γνώση. Και ως πολίτες το λέω αυτό γενικότερα. Επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, ώρα για ανάγνωση, όπως καταλάβατε, που σημαίνει θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα σήμερα των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων. Σύντομα, σε κάποια από αυτά μένουμε συνήθως. Η πρωινή γνώμη, λοιπόν, που ξεκινάμε και αλφαβητικά πάντα. Τα μηνύματα και οι αιχμές. Ενωτικός ο Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε από όλους να εδρώσουν τη φανέλα. Η τοποθέτηση του Ανδρέα Κατσανιώτη και άλλων βουλευτών με βολές κατά υπουργών. Και τι δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη. Επίσης, έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του. Πατέρας καταγγέλθηκε ότι τον παρότρινε να πυροβολεί από το παράθυρο του σπιτιού του. Τρόμος στα Πατίνια, ο Δήμος προαναγγέλει εκ των υστέρων, γράφει η εφημερίδα, κανόνες κυκλοφορίας και στάθμευσης. Μείζον κίνδυνος εν όψη του καλοκαιριού, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Βραδιφλεγής βόμβες στην Πάτρα, γράφει η εφημερίδα. Νέο μπαράζ διαρρήξεων των περιστατικών αυτών στην περιοχή του Ψαθοπύργου, ανήσυχοι οι κάτοικοι. Παράπλευρες απώλειες, προειδοποιητικά πυρά γεωτεχνικών με την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας Μερκοσούρ. Το κουβεντιάζαμε χθες. Επίσης, από την πρωινή γνώμη ξεχωρίζω στο πρωτοσελίδο της, σε 15 σχολεία η δεύτερη φάση, πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση και στην Δυτική Ελλάδα. Εφημερίδα Πελοπόννησος έχω μπροστά μου. Εργασίες της ΔΕΙΑΠ στον Γλάφκο για την επισκευή του αγωγού αποχέτευσης. Καθαρές οι παραλίες, δεν υπάρχει πλέον διαρροή λιμάτων, γράφει η εφημερίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπωμένων ορίων. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, μια διαρροή που προϋπήρθε εκεί στον Γλάφκο αντιμετωπίστηκε, ήταν πολύ μικρή και επιδιορθώθηκε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Πελοπόννησος με τις καθαρές παραλίες. Επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανοίγει όλη την ατζέντα στην εφημερίδα. Μιλάει στην Πελοπόννησο ο Υπουργός Υγείας. Ανενόχλητος είναι το τίτλος ο Μητσοτάκης. Για φυσιολογική φθορά μιας κυβέρνησης έκανε λόγο και για διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος ο κ. Γεωργιάδης. Αλεξόπουλος, Δυτική Αχαΐα πάμε. Στρατηγικό σχέδιο στη Δυτική Αχαΐα. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και έχουμε και παρέμβαση του εισαγγελέα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Ενισχύεται το ιατρείο μετά τους θανάτους. Μετά λοιπόν και το δημοσίευμα της εφημερίδας που το κουβεντιάσαμε εμείς προχθές για τους θανάτους κρατουμένους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, δρομολογείται και ενίσχυση του ιατρείου μέσα στις φυλακές. Επίσης, διαβάζω, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς μίλησε στην εφημερίδα για την ενόψη της σημερινής του παρουσίας στην Πάτρα, κ. Σακελαρίδης. Ο Διευθυντής Καρδιολογίας του Αγίου Ανδρέα μιλά στην εφημερίδα για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της καρδιολογίας, εξελίξεις που θωρακίζουν την καρδιά, όπως λέει ο κ. Ελμπάνης. Λοιπόν, αυτά διαβάζω. Η Αχαΐα σε άνοδο για τον τουρισμό. Η Πάτρα λύσει στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές στο νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Στην πράξη θα τα δούμε αυτά. Σύμβουλος επιχειρήσεων σήμερα στο πρωτοσέλιδό του, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτίωση βλέπει της Πάτρας, αλλά παραμένει στη μεσαία ταχύτητα. Αφορά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο συγκρίνει πόλεις και περιφέρειες ως προς την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα βασικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Θέλουν να καταγράψουν λοιπόν μέσα από αυτό τις ανισότητες μεταξύ των τοπικών οικονομιών. Το φιλοξενεί ο σύμβουλος των επιχειρήσεων το συγκεκριμένο θέμα. Στο στεγαστικό, οι νέες άδειες δεν φτάνουν. Αυξήθηκαν στην Δυτική Ελλάδα κατά 22,8%. Το στεγαστικό πρόβλημα δεν έχει επιληθεί πάντως, άρα δεν φτάνουν. Συναγερμός για Μερκοσούρ, ανησυχία στους καταναλωτές από την αποκάλυψη ότι η πρώτη εισαγωγή κοτόπουλων στην Ελλάδα μέσω Μερκοσούρ ήταν μολυσμένη με σαλμονέλα. Το είπαμε και αυτό, το κουβεντιάσαμε και χθες. Και να κλείσω την ανάγνωση με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας στο σημερινό της Φύλο. Στροφή στη στέγαση, Δυτική Ελλάδα, 9 εκατομμύρια ευρώ για ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών. Αλλάζουν κατεύθυνση, 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και να μας το αναλύσουν τουλάχιστον οι υπεύθυνοι διαχείρισης του μέσα από το ΕΣΠΑ, που αφορά ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών σε πρόγραμμα που θα ανοίξει. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Γιατί πολλές φορές οι προϋποθέσεις και η γραφειοκρατία αυτών των προγραμμάτων αποτρέπουν τους υποψηφίους να ενταχθούν σε αυτά. Λοιπόν, Δυτική Ελλάδα, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα τα έσοδα. Αγκάθι η διάρκεια στον τουρισμό, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου. Υπερθέαμα στο ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, θετικό αποτύπωμα για το Αγρίνιο, έγινε αυτό. Είναι η παγκόσμια ποδηλασία, έτσι είναι, να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Τεχνικό επιμελητήριο των Λοακαρνανίας παρουσιάστηκε το πόρισμα για την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα το κουβεντιάσουμε. Και συνωστισμός εργοληπτών στη Βόνιτσα. Αυτά.
Μεταξύ άλλων, διαβάζω στη συνείδηση ατολίας και ακαρνωνίας. Κλείνουμε με αυτά. Επιστρέφω σε λίγο με θέμα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, όπως σας είπα, και τις προοπτικές, τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν οι υποψήφοι και στις τάξεις τις λυκειακές, τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, αλλά και βέβαια είναι και περίοδος που μπαίνουν οι μαθητές στην προετοιμασία των πανελλαδικών. Θα σας μιλήσω λοιπόν για εκδηλώσεις που γίνονται για αυτό ακριβώς το σκοπό, προκειμένου να έχουν γνώση μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς, οι οποίοι πρέπει να πω πιέζονται λίγο περισσότερο.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο πίσω μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα περί των παρεμβάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας που ακούσαμε λίγο πριν και όλα τα υπόλοιπα και σχετικά και με τα θέματα υγείας για την λεπτοσπύρωση και την φυματίωση στο Πανεπιστημιακό, εκεί που είχαμε έναν θάνατο 20χρονο εργάτη γης. Νομίζω ότι ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών ήταν απολύτως διευκρινιστικός ως προς τι και το πώς πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, και επειδή η γνώση είναι η δύναμη που μας δίνεται σε κάθε περίπτωση, το λέω και το ξαναλέω, για να την αποκτήσουμε λοιπόν αυτή τη γνώση, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι νεότεροι βεβαίως, γιατί για αυτούς αφορά το θέμα μας το επόμενο, πρέπει να ενημερώνονται από τους ανθρώπους που ξέρουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα καλημερίσω μαζί σας καταρχάς την κυρία Αγγελική Στοκοσταντίνου, που είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από το πρώτο ΕΠΑΛ της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Καλή σας ημέρα, κυρία Στοκοσταντίνου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουν γνώση, κυρίως οι μαθητές, για να κάνουν τις επιλογές τους μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή από το γυμνάσιο στο λύκειο, και βέβαια αυτό τους βοηθά κατόπιν και στην μετέπειτα επιλογή τους για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά να έχουν γνώση και οι γονείς λίγο, γιατί έχουν ένα περισσότερο άγχος σε αυτές τις περιπτώσεις ως προς τις σωστές επιλογές των παιδιών που σε αυτή την ηλικία καμιά φορά παρεκκλίνουν. Οπότε λοιπόν θέλω να μου μιλήσετε αρχικά για αυτή τη δράση που έχετε προγραμματίσει το επόμενο Σάββατο στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ με τη συνεργασία πάντα των εκπαιδευτικών του Λυκείου, του ΕΠΑΛ και την υποστήριξη του Δήμου Ναυπακτίας, για να διοχετεύσετε αυτή τη γνώση στους υποψηφίους μαθητές.
1: Μάλιστα. Η δράση, να πω, είναι αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου. Mm-hmm. Είναι μια ανοιχτή δράση από το ΕΠΑΛ ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπάκτου, το ΕΠΑΛ και το ΕΚ. Θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους με βιωματικό τρόπο στο κοινό. Στόχος είναι να φέρει το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία και να αναδείξει τις δυνατότητες των παιδιών μας. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική και ελπίζουμε να καθιερωθεί ως μια όμορφη δράση κάθε χρόνο. Mm-hmm.
0: Δώστε μου λίγο περισσότερα στοιχεία για το τι θα παρουσιάσουν λοιπόν με αφορμή αυτές τις ειδικότητες που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά και να κάνουν την επιλογή τους.
1: Μάλιστα, οι ειδικότητες θα είναι τομέας γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος, τομέας πληροφορικής, τομέας διοίκησης και οικονομίας, τομέας ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και τομέας υγείας πρόνοιας και δεξίας. Επίσης, θα παραβρεθούν ο ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίοι θέλω να πω ότι είναι και στο σχολείο μας ο σχολικός ψυχολόγος καθημερινά και η κοινωνική λειτουργός κάθε Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσουν για τη διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί όπως ξέρουμε η στήριξη των μαθητών και η διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, και θα προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση για τη διαχείριση και την πίεση των εξετάσεων.
0: Ναι, και είναι και πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο που έχουν μπει ήδη σε προετοιμασία με ιδιαίτερο άγχος, με ιδιαίτερη πίεση, τόσο ώστε να έχουν και την συνδρομή των ειδικών για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Επίσης θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πρώτο ΕΠΑΛ Χανίων και θα γίνει διάχυση της επίσκεψης των μαθητών και εκπαιδευτικών στα Χανιά. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Από την ΝΑΦΠΑΚΤΟ στα Χανιά, σχέσεις ιστορίας και πολιτισμού». Mm-hmm. Επίσης θέλω να πω ότι τα παιδιά θα χορέψουν και παραδοσιακούς χορούς με την καθοδήγηση του γυμναστή.
0: Ναι, άρα το συνδυάζεται και το γιορτινό της υπόθεσης, δηλαδή με τη χαρά και της επιλογής, όλα μαζί.
1: Ακριβώς γίνεται.
0: Mm-hmm. Μας ακούν, συνήθως αυτή την ώρα μας ακούν και πολλοί γονείς, γιατί οι μαθητές είναι στο σχολείο ακόμη. Τι θα πρέπει να ξέρει ένας γονιός ο οποίος σκέπτεται πώς να κατευθύνει το παιδί του από το γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ ή από την πρώτη ηλικίου, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα από ό,τι ξέρω, να πάει ένα παιδί από το γενικό λύκειο στη δευτέρα ηλικίου στο ΕΠΑΛ. Τι πρέπει να ξέρει ένας γονιός?
1: θα πρέπει να το δει, τι θα λέγαμε εμείς σε κάποιο γονιό, ότι να το δει ως μια δυνατή επιλογή. Το ΕΠΑΛ προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση, επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες εξέλιξης.
0: Οπότε λοιπόν θα πρέπει να το ψάξει περισσότερο, να το δει, να το γνωρίσει και η κατάλληλη ευκαιρία θα έλεγα εγώ είναι αυτή η εκδήλωση που κάνετε το Σάββατο.
1: Και, γι' αυτό γίνεται.
0: Και την κάνετε σε ανοιχτό χώρο από ό,τι κατάλαβα.
1: Σε ανοιχτό χώρο, ναι, στο Στενοπάζαρο.
0: Καλός θα είναι ο καιρός, δεν θα σας δυσκολέψει από ό,τι ξέρω.
1: Νομίζω ότι θα είναι καλός, έτσι φαίνεται.
0: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση θετική πάντως αυτό που μου είπατε λίγο πριν, ότι βρίσκεται σχολικός ψυχολόγος κάθε μέρα στο σχολείο. Είναι από τα λίγα σχολεία που έχω ακούσει να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ο οποίος έχει βοηθήσει και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, πολύ πολύ σημαντικό. Και το πρόγραμμα με τα Χανιά είναι επίσης ιδιαίτερο.
1: Είμαστε που τους έχουμε, πραγματικά.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να επισημάνετε κάτι ακόμη με αφορμή αυτή την εκδήλωση και για το μέλλον των παιδιών μέσα από τα επαγγελματικά λύκια και την επιλογή τους αυτή.
1: Ωραία, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα τελευταίο μήνυμα. Ότι στηρίζουμε τα παιδιά μας. Το ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο με πολλές δυνατότητες. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, αυτοπεποίθηση για το μέλλον τους.
0: Σημαντικότατο και αυτό.
1: Και καλά να το στηρίζουμε.
0: Και καλά, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, καλό είναι να γνωρίζει όλες τις επιλογές που μπορεί να έχει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, να έχει τη γνώση και τις κατευθύνσεις που ακολουθεί κάθε επιλογή. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, στο δρόμο τα πράγματα αλλάζουν. Οπότε, καλό είναι να έχει αυτή τη γνώση. Και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί τώρα είναι οι επιλογές, από ό,τι ξέρω. Τώρα κοντά πρέπει να γίνουν οι επιλογές των κατευθύνσεων κλπ. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να δίνετε δυνατότητα σε όλους, ανοιχτή συζήτηση με τη συνδρομή των ειδικών, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ειδικούς, με ψυχολόγους, για τις πανελλήνιες και τη διαχείριση αυτού που είπαμε, αλλά και για την κατεύθυνση, που είναι το πιο βασικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει ένα παιδί και ένας γονιός.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, να ενημερωθούν οι γονείς. Όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στοκοντοστοντίνου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι η γνώση είναι αυτή που βοηθά πάντα, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα έχει και αποτέλεσμα αυτή η εκδήλωση.
1: Εγώ θα πω ένα τελευταίο, ότι εμείς σας λόγος είμαστε εδώ να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των παιδιών, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του σχολείου μας. Και θέλουμε να λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινωνία.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συνεργασία που είπατε πριν από λίγο των γονιών με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσω εγώ, αγαπητοί φίλοι, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στενοπάζαρο της Ναυπάκτου. Είναι ανοιχτή. Είναι ο δρόμος αυτός, το πλακόστρωτο, ο πεζόδρομος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Στις 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα θα παρουσιαστούν οι τομείς και οι ειδικότητες του πρώτου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου. Σημαντικό να ξέρεις, το ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης εκεί θα βρίσκονται και σχολικός ψυχολόγος, ο οποίος είναι και κάθε μέρα στο σχολείο. Καλό αυτό. Και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να μιλήσουν και να ενημερώσουν και γονείς και μαθητές για το πώς θα διαχειριστούν το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα συνεργασίας με το πρώτο ΕΠΑΛ των Χανίων, σημαντικότατο και αυτό, γιατί συνδέονται πάντα, ξέρετε, αυτές οι σχέσεις και τις ιστορίες και του πολιτισμού ανά την Ελλάδα, πάκρι σ' άκρη. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα το επαγγελματικό, το οποίο όσο πλησιάζουν οι πανελλαδικές κλπ., εμείς θα το αγγίζουμε και θα το προσεγγίζουμε από διάφορες πλευρές.

Και επειδή είναι και Παρασκευή, για να μην σας φορτώσω με δυσάρεστα κλείνοντας, θα σας αφήσω κάπου εδώ και με μουσική αναφορά θα φτάσουμε στις 11 ακριβώς για το δελτίο ειδήσεων από Terra News Radio. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, να έχετε ένα καλό, πολύ πολύ καλό Σαββατοκυριακό, όπως ακριβώς το επιθυμείτε να είναι. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα Θεός και Παναγιά να μας το όλοι μας καλά την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Βάσο Κρεμμύδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή ΕΡΤ Sports της 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη, στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού.

και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ και την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, η οποία πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια. Λύγησε χθες βράδυ 78-65 την κάτοχο του τίτλου Νικάχα Μάλαγα και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, όπου θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στην διοργάνωση απέναντι στη Ρήτα Βίλνιους και το τέταρτο συνολικά στα κύπελα Ευρώπης. Είχε κατακτήσει το 1968 το κυπελούχον, το 2000 το κύπελο Σαπόρτα και το 2018 το Basketball Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, κυρίως σε άμυνα και επίθεση. Επέβαλε από νωρίς το ρυθμό της και με την πίεσή της έπνιξε ουσιαστικά την ισπανική ομάδα, η οποία δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Έτσι η Ένωση συμμετέχει για τέταρτη φορά σε Final Four, θα προσπαθήσει να κατακτήσει ξανά το τρόπαιο μετά το 2018 όταν είχε σηκώσει την κούπα στο ΟΑΚΑ. Αυτή τη φορά απέναντί της στο μεγάλο τελικό η Λιθουανική Ρήτας. Να πούμε ότι οι παίχτες της ΑΕΚ έπαιξαν με ψυχή, πήραν και εκδίκηση ουσιαστικά για τον περσινό χαμένο ημιτελικό στην ίδια διοργάνωση που είχε γίνει στα Άνω Λιώσια. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ο κορυφαίος για τους κιτρινόμαυρους. Ο Αμερικανός πέτυχε 16 πόντους, γεμάτη εμφάνιση είχε και ο Νάναλι με 14 πόντους και 4 rebound, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Λεκαβίτσιους επίσης με 14 πόντους. Είναι ο τρίτος ελληνικός τελικός για το ελληνικό μπάσκετ μετά τον Αθηναϊκό στο EuroCup γυναικών, τον ΠΑΟΚ στο FIBA EuroCup και τώρα η ΑΕΚ αύριο και ελπίζουμε βέβαια και στις 24 Μαΐου στην Ευρωλίγκα να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες.

Θα πάμε αργότερα στην Πανταλώνα να μιλήσουμε για αυτό το θρίαμβο της ΑΕΚ με τον συνάδελφο, τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Να πάμε όμως στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας. Οι Ερυθρόλευκοι και στο τρίτο παιχνίδι επικράτησαν τις Μονακό 102-85 και προκρίθηκαν πανηγυρικά με συνολικό σκορ 3-0. Ο Ολυμπιακός έγινε ουσιαστικά η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση. Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους μετά τις κατακτήσεις σε Ρώμη το 1997, Κωνσταντινούπολη το 2012 και Λονδίνο το 2013. Φτάνουν στην τελευταία φάση της διοργάνωσης για 16η φορά στην ιστορία τους και 5η συνεχόμενη. Οι Πειραιώτες από το 2022 και μετά έχουν βρεθεί σε όλα τα Final Four, σε Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Αμπουντάμπι, ενώ ετοιμάζονται και για αυτό της Αθήνας. Στις προηγούμενες 15 συμμετοχές τους κατάφεραν σε 9 περιπτώσεις να φτάσουν στον τελικό και σε 3 από αυτές να σηκώσουν το τρόπαιο, το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης, τόσο για συνολικές συμμετοχές όσο και για συνεχόμενες. Ανήκει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία αν και απέχει τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί με 19 Final Four και 8 συνεχόμενα σε 2 περιόδους να είναι ακόμα στην κορυφή. Μετά τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ έγινε η δεύτερη ομάδα που έκλεισε θέση στο Final Four της Αθήνας, αφού επικράτησε στο τέταρτο παιχνίδι της Χάποελ με 87-81 χθες και έκλεισε τη σειρά με 3-1. Αυτό θα είναι το 14ο Final Four στο οποίο θα συμμετάσχει ο Ισπανικός Σύλλογος από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Οι Μαδριλένοι έχουν σηκώσει την κούπα το 1995 στη Σαραγώσα, το 2015 στην πόλη τους, το 18 στο Βελιγράδι και το 23 στο Κάουνας. Στον ημιτελικό της Αθήνας η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός. Σήμερα είναι το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να τελειώσει την πρόκριση. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο παιχνίδι οι πράσινοι ιτήθηκαν, αν και πάλεψαν στο τέλος να κάνουν την ανατροπή. Έχαναν, θυμίζουμε, και με 19 πόντους διαφορά, μείωσαν στους 3 πόντους τα 20,2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ωστόσο ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε 2 διαδοχικά τρίποντα που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Είχαμε μεγάλη ένταση στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με την διαιτητική απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Εργκίν Ανταμάν, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να ζητά από τους διαιτητές την αποβολή του Τούρκου τεχνικού. Τελικά αποβλήθηκαν και οι δύο. Χθες ο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε σε αυτή την αποβολή, είπε ότι δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι η πρώτη τεχνική ποινή που έχω δεχθεί όλη τη σεζόν, τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στην Ισπανία. Ζήτησε συγγνώμη και από τους διαιτητές που τους έφερε σε δύσκολη θέση. Αναγνώρισε την προσφορά και την αξία του Εργκίν Αταμάν.

Θα επιστρέψουμε ξανά στο μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε Champions League. Η Paris Saint-Germain έκλεισε θέση στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη σερή σεζόν και θα υπερασπιστεί τον τίτλο της στην Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου μετά το πολύ όμορφο πρώτο ημιτελικό που έγινε στο Παρίσι και έληξε 5-4 υπέρ της Παρί. Η ομάδα του Ενρίκε έπαιξε υποδειγματική άμυνα στο δεύτερο ημιτελικό, κρατώντας την Bayern στο 0 μέχρι τις καθυστερήσεις. Οι Βαβαροί, αν και προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση. Ήταν και αργά όταν ο Κέιν πέτυχε τον γκολ στο 94ο λεπτό. Το μάτσο ολοκληρώθηκε 1-1. Η Παρί εξασφάλισε την παρουσία της στον τρίτο τελικό της ιστορίας της στην διοργάνωση. Αντιπαλός της στον τελικό θα είναι η Arsenal, η οποία επέστρεψε μετά από 2 δεκαετίες στον τελικό του Champions League. Η Arsenal που νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η φετινή Arsenal φέρει την σφραγίδα του Αρτέτα στην καλύτερη της σεζόν, στη μετά Αρσέν Βενγκέρ εποχή. Δείχνει πιο έτοιμη και πιο όριμη από ποτέ για να κάνει την υπέρβαση. Στο Europa League, Aston Villa και Freiburg έκαναν τις μεγάλες ανατροπές στις ρεβάνς των ημιτελικών και έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου. Η Aston Villa διέλυσε 4-0 την Nottingham Forest, η οποία είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και όλα βέβαια είναι δουλειά του Unai Emery, ο οποίος θα δώσει το παρόν στον τελικό της διοργάνωσης για 6η φορά στην καριέρα του. Έχει κερδίσει 3 φορές το τρόπαιο με την Σεβίλη, με τη Βιγιαρεάλ, ενώ συμμετείχε και στον τελικό και με την Arsenal το 2019. Η Φράιμπουργκ επικράτησε τη Μπράγκα με 3-1 και για πρώτη φορά συμμετέχει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο Conference League, η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ευρωπαϊκό τελικό, καθώς ξεπέρασαν τα εμπόδια της Strasbourg και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Ράγιο Βαγεκάνο, που θυμίζουμε ότι είχε αποκλείσει οριακά την ΑΕΚ στα προημιτελικά, με συνολικό σκορ 4-3 επικράτησε της Strasbourg. Ενώ στο Λονδίνο η Crystal Palace επιβεβαίωσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Shakhtar Donetsk και με νίκη 2-1 εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό.

0: Λέγαμε λοιπόν για την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Unicaja Málaga και την πρόκριση στον τελικό του BCL. Θα πάμε στην Μπαδαλώνα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Κώστας Χαλβατσιώτης, απεσταλμένος της ΕΡΤ. Κώστα, γουρλής είσαι.
1: Καλημέρα. Να σας πω, την αλήθεια, δεν πιστεύω σε γουρλιά, πιστεύω στην προσπάθεια και η ΑΕΚ έκανε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχε. Είναι πραγματικά μία ακόμα σελίδα ιστορίας λαμπρής και έπονται οι επόμενες και σίγουρα οι αυριανοί στον τελικό. Νομίζω ότι ο τρόπος που έπαιξε η ΑΕΚ δεν αφήνει περιθώρια για τύχη. Mm-hmm. Είναι καθαρά στοχοπροσήλωση, είναι καθαρά συγκέντρωση, είναι αγωνιστικότητα, είναι μαχητικότητα. Επιτρέψτε μου, χωρίς να υπερβάλλω, το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν μαγεία. Για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, από τις λεπτομέρειες που μπορούν να δουν, από τον τρόπο που έχει μπει μια ομάδα στο γήπεδο για να αγωνιστεί, για να εκτελέσει, είναι πραγματικά κάτι, αυτό που είδαμε χθες ήταν μαγικό. Και το λέω αυτό γιατί μια ομάδα σαν τη Μάλαγα που πετυχε 90 πόντους ανά παιχνίδι, πέτυχε 21 στο ημίχρονο. Πού να έχει ελπίδες η Μάλαγα. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις του ίδιου αποτελέσματος. Ας πούμε, η μία μπορεί να πει, να η Μάλαγα είναι χορτασμένη. Ποια ομάδα μπαίνει στο γήπεδο για να χάσει?
0: Καμία.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, ότι ήταν χορτασμένη η Μάλαγα. Ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ. Μία άλλη ανάγνωση λέει ότι να η Μάλαγα είχε 2 απουσίες παικτών. Μα όταν μια ομάδα κερδίζει επειδή έχει απουσίες, λέει ότι εμείς παίξαμε και για αυτούς που έλειπαν. Άρα αν κέρδιζε η Μάλαγα θα επικαλούνταν την αγωνιστικότητά της. Άρα μην ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες γιατί έχασε η Μάλαγα. Είναι μόνο η μία. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ. Το επικαλούνταν την αγωνιστικότητά της. Άρα μην ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες γιατί έχασε η Μάλαγα. Είναι μόνο η μία. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ.

0: τέλεια τους παίκτες του. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει, πολλές φορές, και γι' αυτό είναι και τουλάχιστον δισευρωπαϊκά τροπαιούχος. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να παίζει στην Ισπανία με την κάτοχο του τροπαίου, με ό,τι συνεπάγεται ένας ημιτελικός, και όμως τους καθοδήγησε. Ακόμα και στη διάρκεια του αγώνα, βλέπαμε, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι που τραβούσε έναν ή δύο παίχτες κοντά του για να τους κάνει παρατηρήσεις, για να είναι τέλειοι. Mm-hmm. Όχι να είναι. Να μην κάνουν λάθος, λάθη κάνουν όλοι, αλλά να είναι ακριβώς η εκτέλεση του σχεδίου της άμυνας πρωτίστως και της επίθεσης τέλεια. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ. Ωστόσο, ο Σάκοτα πρώτος και οι παίκτες με τη σειρά τους έδωσαν ένα πνεύμα προσγείωσης. Αμέσως μετά το παιχνίδι, ναι, μεν πανηγύρισαν την νίκη, την πρόκριση και δεν έκρυψαν τη χαρά τους, αλλά όλοι μαζί με πρώτο τον προπονητή προσπάθησαν να χαμηλώσουν τους τόνους, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι. Μένει ένας αγώνας ο τελικός. Αν θέλουν να πανηγυρίσουν στο πρώτο σκάλι του βάθρου, πρέπει να προσιλωθούν στον αντίπαλο τον καινούριο και να μην σκέφτονται επιτυχίες, να σκέφτονται μόνο πώς θα κάμψουν τις αντιστάσεις της Λιέτου Βοζρίτας. Μια ομάδα η οποία μπορεί να μην είναι η πιο παλιά εντός εισαγωγικών στο θεσμό, είναι όμως μια ομάδα με πολυετή ευρωπαϊκή παρουσία, έχει κερδίσει δύο, παλιότερα λέγονταν ULEP Cup ή Euro Cup, ήταν ο θεσμός της Ευρωλίγκας ο δεύτερος. Τώρα mm-hmm. έχουν περάσει στον θεσμό του BCL που είναι της FIBA. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Λιθουανίας, έχει κερδίσει 7 πρωταθλήματα, 6 κύπελα. Έχει κάποιους παίκτες με εμπειρία, δεν είναι όλοι εμπειροί, εντάξει, πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά είναι ένας πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος, πολύ δε περισσότερο επειδή είναι στον τελικό, όπου στον τελικό και αυτοί θέλουν το τρόπαιο, όχι μόνο.
1: Ήταν έκπληξη ότι κέρδισε η Ρίτα σαν την Τενερίφη?
0: Όχι, η Τενερίφη είναι μια ομάδα γερασμένη. Ο καλύτερος παίκτης της είναι ο Χουέρτες, που είναι 43 ετών. Βέβαια είναι θαύματο ότι είναι και κορυφαίος και σκόρερ και σε αυτή την ηλικία, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι της Τενερίφης παραδέχονται ότι αυτή η ηλικιακή εντός εισαγωγικών ανωτερότητα, δηλαδή έχουν πολύ ψηλό μεσόωρο ηλικίας και δεν είναι μόνο ο Χουέρτες, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαδίζει με έναν γρήγορο τρόπο παιχνιδιού που εφάρμοσε η Λιέτουβος και πήρε την νίκη. Έχει ψηλότερες ταχύτητες, καλύτερη εφαρμογή των συστημάτων και σίγουρα στήχησε στην Τενερίφη. Το γεγονός όμως ότι η Τενερίφη ήταν στο Final Four είναι άλλη μια επιτυχία της, γιατί έχει κατακτήσει και δύο τρόπαια στο θεσμό και είναι συνεχώς στα πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή φτάνει μέχρι το Final Four. Επαναλαμβάνω ότι επειδή έρχεται ο τελικός, όσο και αν η ΑΕΚ το θέλει πολύ, πρέπει να παραμείνει το ίδιο προσιλωμένη και συγκεντρωμένη και προσεκτική, να αποφύγει τα λάθη και να εφαρμόσει το δικό της καλό παιχνίδι που έχει να κάνει με την άμυνα, με την δυναμική μέσα στη διάρκεια του αγώνα, να βάλουν τα κορμιά τους οι παίχτες και με το καλό να έχουν και ένα πιο ισχυρό εκτοπαίχτη. Ήταν που ήταν ισχυρός χθες από την κερκίδα. Με περίπου
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι, αυτό που μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ήδη οργανώνεται ένα τσάρτερ. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να οργανωθεί και δεύτερο, γιατί ο χρόνος πιέζει για τις μετακινήσεις. Τώρα όσοι είναι να έρθουν για τον τελικό θα έρθουν μόνο αεροπορικός. Προφανώς υπάρχουν και άλλες πτήσεις για μεμονωμένους, αλλά μεμονωμένοι δεν μπορούν να έρθουν πολύ. Υπολογίζουμε όμως ότι 500 ακόμη περίπου μπορούν να βρίσκονται στο πλευρό της μας, δηλαδή να γίνει ο πυρήνας περίπου 1500. Εδώ τώρα η ΑΕΚ χάνει. Έχει πάνω από 3.500 Λιθουανούς ήδη. Mm-hmm. Είχαν μια πολύ μεγάλη κερκίδα χθες στον ημιτελικό, αλλά ξέρετε και αυτά δεν τα υπολογίζω εγώ. Δηλαδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου τόσα χρόνια. Μετράει ποιος παίζει μέσα στο γήπεδο, όχι η κερκίδα. Απλά η κερκίδα ενισχύει και παίζει το ρόλο της εμψύχωσης φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Μακάρι, μακάρι Κώστα, η ΑΕΚ να τα καταφέρει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή δουλειά και να επιστρέψεις με την κούπα. Να σε καλά, καλημέρα.

0: Αλλάζουμε θέμα. Η Πάτρα υποδέχεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα της γυμναστικής. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο ΠΕΑΚ, στο κλειστό Δημήτριο Στόφαλος, θα διεξαχθεί το 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο για πρώτη φορά στην Πάτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Στεφανόπουλο. Προπονητή του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρος, που μετέχει με αθλητές σε αυτή την διοργάνωση. Κύριε Στεφανόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ξεκινήσανε... Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν οι αγώνες.
1: Έχουν ξεκινήσει οι αγώνες. Πρώτη μέρα συνήθως ξεκινάει το χρωματικό διάδρομος. Και μάλιστα έχουμε και τη... υψηλό επίπεδο αθλητών, παγκόσμιους, ειδικά φέτος.
0: Κύριε Στεφανόπουλε, αν μπορείτε να είστε κάπου σε μια σταθερή θέση, ναι, κάπου χάνεστε, κάπου έρχεστε, να έχετε μια σταθερή θέση.
1: Ναι, καθίσω σε ένα μέρος στο στάδιο, ναι. Γιατί... Ωραία, μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σας ακούμε.
1: Ωραία. Απλά θα να πω ότι στο προβάθμιο αυτό που διοργανώσαμε φέτος στην Πάτρα, πρώτη φορά όπως είπαμε και εσείς, είναι ένας υπέροχος αγώνας. Σπάνια γίνονται αγώνες, ας πούμε, σε τέτοια γήπεδα, ειδικά στο δικό μας το άθλημα. Συμμετοχή αθλητών είναι γύρω στους 300 αθλητές από την Ελλάδα και το επίπεδο πλέον είναι πολύ υψηλό, τόσο στο τραμπολίνο όσο στο διπλό. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν και οι ακουρατές σας γενικώς το άθλημα.
0: Να μας πείτε δύο λόγια.
1: Ναι, να σας πω δύο λόγια. Το τραμπολίνο γενικώς είναι ένα άθλημα που λίγο το μπορδεύουν κάποιοι με την ενόργανη. Το τραμπολίνο είναι καθαρά άθλημα μόνο του. Δηλαδή είναι τραμπολίνο, το οποίο περιλαμβάνει το τραμπολίνο το κανονικό, το μεγάλο, το αγωνιστικό, το διπλό mini tram και τον ακροβατικό διάδρομο. Καθώς και το συγχρονισμένο, δηλαδή οι διαθλητές που κάνουν ταυτόχρονα μαζί στο μεγάλο τραμπολίνο. Από αθλητές σε επίπεδο γενικό στην Ελλάδα έχουμε υψηλό, γιατί έχουμε κατακτήσει ειδικά φέτος δύο κοπέλες πήραν τη δεύτερη θέση, μία στο ακροβατικό διάδρομο, η Θέρμογλου, και η Μουρατίδη των ηλικιών, δεύτερη θέση στο πανευρωπαϊκό. Υπάρχουν αθλητές στο τραμπολίνο, Παπαδάτος και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκοσμίως με πολύ καλές θέσεις. Καθώς και τον Κακογέννητο Στέφανο, που τον έχω εγώ, που και αυτός έχει συμμετέχει σε παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει πολύ καλή κατάταξη.
0: Αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου.
1: Υψηλού επίπεδου είναι, ναι.
0: Και είναι ένα άθλημα που χρόνο με το χρόνο έτσι...
1: Γενικώς ανεβαίνει σαν άθλημα. Δεν είναι καινούριο, είναι γύρω στα 25 χρόνια περίπου που ειδικά το δραστηριοποιούμαστε εμείς στην Πάτρα. Εντάξει, το 28ο είναι, αλλά εμείς γύρω στα 25 χρόνια είμαστε. Εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο σαν βάση θεωρείται ευχάριστο και με παιχνιδιότητα στην αρχή. Είναι, δηλαδή θεωρείται είναι κάτι ευχάριστο και εύκολο. Όσο όμως μπαίνει στην διαδικασία του προθετισμού, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Από ποια ηλικία και μετά μπορεί ένας γονιός να φέρει το παιδί του?
1: Όπως και στην ενόργανη και στο τραμπολίνο, συνήθως από 4-5 χρονών ξεκινάνε. Από μικρή ηλικία. Γιατί αν περάσει, δηλαδή κάποιο παιδί έρθει λίγο αργότερα, δεν προλαβαίνει να φτάσει, δηλαδή στο... είναι σαν το δημοτικό, δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει να πας στην Πέμπτη αν δεν έχει περάσει τις προηγούμενες τάξεις. Κάπως έτσι. Ξεκινάς δηλαδή από τον ήπιο και σιγά σιγά ανάλογα, εμείς βλέπουμε και τα παιδιά που έχουν το ταλέντο, δηλαδή την έφυση πάνω στο τραμπολίνο και τα οδηγούμε προς το πρωταθλητισμό.
0: Πραγματικά είναι ένα πολύ θεαματικό άθλημα. Συνδιοργανωτές ποιοι είναι?
1: Είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Πατρέων. Ο οποίος μας βοηθήσανε αρκετά αυτοί για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του σταδίου δηλαδή.
0: Και παίρνουν μέρος όλες οι ηλικιακές κατηγορίες, άνδρες, γυναίκες, έφηβοι.
1: Από κορασίδες και πάνω. Κορασίδες, έφηβοι, νεάνιδες, άνδρες, γυναίκες. Είναι δηλαδή το πανελλήνιο πρωτάθλημα των μεγάλων κατηγοριών. Δηλαδή, οι πανκορασίδες κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή.
0: Θα θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει, να έρθει αυτές τις τρεις ημέρες?
1: Ναι,
0: είναι δωρεάν είσοδος.
1: Ναι, ναι, εννοείται, βέβαια. Εμείς έχουμε κάνει και ημέρες στην Πρωτοβάθμια, έχουν έρθει κάποια σχολεία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Όσοι ενδιαφέρονται, εννοείται μπορούν να έρθουν να δουν από κοντά. Δηλαδή, συνήθως τα παιδιά τα βλέπουν από μια καναδίτη τηλεόραση, μπορούν να δουν τους αγώνες. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία δηλαδή τώρα που γίνεται στην Πάτρα. Να έρθουν να δουν από κοντά και το επίπεδο και τους αθλητές και να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα του τραμπολίνου.
0: Κύριε Στεφανόπουλο, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Καλή επιτυχία και στους αθλητές σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή Sports στις 11 και θα πάμε μέχρι το Μεσολόγγι, εκεί όπου αύριο και μεθαύριο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έξοδο, το Μεσολόγγι φιλοξενεί το Final Four του πρωταθλήματος στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, ο κύριος Σωτήρης Φαράντος. Κύριε Φαράντο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες, αν έχουν έρθει οι ομάδες, τι θα δούμε αύριο και μεθαύριο στο Μεσολόγγι?
1: Οι προετοιμασίες, μάλλον είμαστε πανέτοιμοι για τη φιλοξενία του 26ου Final Four. Μερικές πινελιές έχουν μείνει, τις οποίες τις ετοιμάζουμε τώρα. Οι ομάδες έρχονται σιγά σιγά και έχουν προγραμματίσει και προπόνηση για το απόγευμα. Θα ανοίξει την αυλαία ο Παναθηναϊκός με προπόνηση στις 5 ώρα το απόγευμα στο ΔΑΚ Μεσολογγίου.
0: Τέσσερις κορυφαίες ομάδες, να πω εγώ, Παναθηναϊκός, Δωδεκάνησος, η ομάδα της Ρόδου, η οποία είναι και Πολυνίκης, έχει 6 πρωταθλήματα, ο Ηρώδικος από την Κομωτινή και ο Μέγας Αλέξανδρος από την Θεσσαλονίκη. Όλη την Ελλάδα έχετε πιάσει.
1: Πέστε μου.
0: Αύριο είναι οι δύο ημιτελικοί.
1: Αύριο είναι οι δύο ημιτελικοί, 5 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός και 8 είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος ημιτελικός είναι μεταξύ του Ηρώδικου και του Μέγα Αλέξανδρου και ο δεύτερος ημιτελικός είναι ο 12 του Παναθηναϊκού. Ο μάλλον ο Παναθηναϊκός με το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Έτσι, ναι, και 12
1: είναι στις 5 η ώρα με τον
0: Ηρώδικο.
1: Ηρώδικο, ναι.
0: Πώς πήρατε αυτή την διοργάνωση στο Μεσολόγγι?
1: Μας προσέγγισε η ΟΣΕΚΑ. Το είδαμε θετικά να το εντάξουμε στο πρόγραμμα για τον εορτασμό των 200 χρόνων. Και επειδή είμαστε μια δημοτική ομάδα η οποία προωθούμε τον αθλητισμό, θέλουμε να σπρώξουμε τα παιδιά για τον αθλητισμό. Και θέλω να δώσουμε και βάση στην ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η διοργάνωση. Πήραμε την απόφαση να το υποστηρίξουμε.
0: Άλλωστε το μπάσκετ με αμαξίδιο είναι ένα δυναμικό παραολυμπιακό άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Είναι προσαρμοσμένο για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Δεν διαφέρει. Παίζεται με 5 παίχτες. Σχεδόν όλοι οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι με το μπάσκετ της σάλας. Έχετε κάνει κάλεσμα σε σχολεία, θα γεμίσει το ΔΑΚ Μεσολογγίου?
1: Σήμερα το έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα που κάνουμε και επίδειξη στα σχολεία με αθλητές με αμαξίδιο για να γνωρίσουν το άθλημα. Πιστεύω ότι το ΔΑΚ Μεσολογγίου θα στηρίξει και μάλλον ο Δήμος θα στηρίξει και θα γεμίσει το ΔΑΚ. Είναι ένα άθλημα ιδιαίτερα απαιτητικό. Δεν διαφέρει, όπως είπατε, σε σχέση με το κανονικό μπάσκετ. Έχει κάποιους ιδιαίτερους κανονισμούς όμως, όπως η διαφορά είναι στα βήματα, πώς κάνουμε βήματα στο αμαξίδιο. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος. Ο τρόπος που συμμετέχουμε, όπως είναι το ιατρικό δελτίο που έχει ένας αθλητής προκειμένου να συμμετέχει σε έναν αγώνα, σε κανονικό μπάσκετ, έτσι υπάρχει και στο μπάσκετ με αμαξίδιο, που έχει να κάνει όμως με το βαθμό αναπηρίας.
0: Με το βαθμό αναπηρίας.
1: Ο κάθε αθλητής, δηλαδή η πεντάδα μέσα, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 14,5 βαθμούς.
0: Μα έτσι ακριβώς.
1: Όπως ξέρετε, για να το πούμε και στον κόσμο, ότι στο μπάσκετ με αμαξίδιο έχουν δικαίωμα να έχουν συμμετοχή και δύο αρτιμελείς. Έτσι.
0: Και χρησιμοποιούνται βέβαια ειδικά αμαξίδια.
1: Ειδικά αμαξίδια που το κόστος είναι προσαρμοσμένα και φτιαγμένα για τον κάθε αθλητή διαφορετικά. Το κόστος ξεκινάει από 7.000 και φτάνει μέχρι 12-13.000.
0: Αλλά η διοργάνωση γίνεται από εσάς, από την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαίρισης. Είναι κοντά σας, είναι χορηγός επικοινωνίας. Να πούμε και στον κόσμο ότι ο τελικός της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα υπάρχει ενημέρωση και στην ΕΡΑ Σπορ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Φαράντο, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Okay. Εμείς προσκαλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν στις εξέδρες του ΔΑΚ Μεσολογγίου για να τιμήσουμε μαζί την ιστορία μας και να γιορτάσουμε την αστήρευτη θέληση για ζωή και διάκριση αυτών των παιδιών που πραγματικά για μένα είναι σπουδαίοι. Σαν γυμναστής και σαν άνθρωπος του αθλητισμού μπορώ να καταλάβω τις δυσκολίες του αθλήματος.
0: Λοιπόν, όχι, και γίνονται και πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Αν τα παρακολουθήσει κανείς, είναι συναρπαστικά τα παιχνίδια και ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσει ο καλύτερος. Να είστε καλά, κύριε Φαράντο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

στο Πόλο τώρα, ο ναυτικός όμιλος Πατρών δεν κατάφερε να παραμείνει στην Α1 Πόλο. Γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τον ναυτικό όμιλο Χανίων, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, με 19-10, ένα αποτέλεσμα που σημαίνει την επιστροφή της πατρινής ομάδας στην Α2 εθνική κατηγορία, έπειτα από 3 διαδοχικές σεζόν παρουσίας στα μεγάλα σαλόνια. Οι δαίμονες πλήρωσαν μια δύσκολη χρονιά. Η πατρινή ομάδα έμεινε 3 περιόδους, όπως είπα, στα μεγάλα σαλόνια. Ο σχεδιασμός που έγινε στο ξεκίνημα της χρονιάς αποδείχθηκε ανεπαρκής. Πολλά τα προβλήματα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η πενιχρή συγκομιδή που είχε η ομάδα της Πάτρας στο πρώτο γύρο. Οι μισοί αθλητές προπονούνταν στην Πάτρα, οι άλλοι στην Αθήνα. Στο δεύτερο γύρο έγινε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ήρθε ο προπονητής Βασίλης Κουντουράκης, ο οποίος προσπάθησε, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε η ομάδα της Πάτρας να παραμείνει στην κατηγορία. Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης, εμφανώς απογοητευμένος, μίλησε για την δύσκολη ημέρα του ιστορικού συλλόγου, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που έγινε από όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου η ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. «Είναι μια στενάχωρη μέρα», είπε για τον όμιλο. «Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να σταθούμε με αξιοπρέπεια, να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία». Αναφέρθηκε στις δυσκολίες, ωστόσο παρά τον υποβιβασμό εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον του συλλόγου, επισημένοντας πως ο ΝΟΠ διαθέτει νεαρούς αθλητές που αποτελούν την βάση για την επόμενη ημέρα. Και η διοίκηση του ΝΟΠ εξέδωσε ανακοίνωση. Σήμερα δεν πέφτει απλά μια ομάδα κατηγορία, πέφτουν μαζί τις σκόποι, θυσίες, Κυριακές στα γήπεδα, φωνές από την κερκίδα και στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Η Α2 δεν είναι το τέλος, είναι μια δύσκολη στάση πριν την επιστροφή. Όσοι μένουμε τώρα είμαστε η πραγματική δύναμη της ομάδας, στα εύκολα είμαστε πολλοί, στα δύσκολα φαίνονται οι οικογένειες, σηκώνουμε κεφάλι και συνεχίζουμε για το σήμα, για την ιστορία, για όσα αγαπάμε.

Έχουμε και beach soccer στην Πάτρα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Έρχεται το 7ο Σπύρος Αβράμης Cup, που μια διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φίλων του αθλήματος. Το τουρνουά διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Νάπολη Πατρών στη μνήμη του ιδρυτή της ομάδας και αθλητή της Εθνικής Ελλάδας, Σπύρου Αβράμη. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο άμμου Σπύρος Αβράμης πίσω από το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός με τη συμμετοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σπουδαίες ομάδες όπως η Νάπολη Πατρών, ομάδες από την Γαλλία, την Πολωνία, αλλά και ο Αστέρας Λεοντίου που συμμετέχει στην φετινή διοργάνωση με μεγάλες φιλοδοξίες. Οι αγώνες αναμένεται να προσφέρουν έντονο ρυθμό, δυνατές μονομαχίες και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την διαρκή ανάπτυξη του beach soccer στην περιοχή μας και την σημασία της διοργάνωσης σε διεθνές επίπεδο. Να πούμε ότι η ομάδα της Νάπολης Πατρών ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μουσταφά Τσελίκ. Πρόκειται για ένα παίχτη με δυναμικό αγωνιστικό προφίλ που ξεχωρίζει για την ένταση στο παιχνίδι, τη δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες και την δυνατότητά του να πασάρει και να βοηθάει στην ανάπτυξη της ομάδας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή, όπου θα γίνει ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Έχουμε και Super League το Σάββατο Κυριακό που μας έρχεται αύριο. Για τα play-out θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά και στις 7 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και ο Πανετολικός στις 7.30 θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εκτός έδρας σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός θα πρέπει να πάρει την νίκη. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στο συν 3 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έχει προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση και εκνευρισμό στον κόσμο με τις τελευταίες εμφανίσεις. Και με δεδομένο ότι ΑΕΛ και Αστέρας αγωνίζονται μεταξύ τους, είναι αυτονόητο ότι ο Πανετολικός θα πρέπει να τα δώσει όλα για να εκμεταλλευτεί την συγκυρία. Στις τελευταίες 3 αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την ΑΕΛ εντός έδρας, τον Πανσεραϊκό εκτός και τον Αστέρα στην έδρα. Αύριο λοιπόν στις 7.30 το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Ατρόμητο στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε, ο Ατρόμητος είναι στους 40 βαθμούς και φυσικά στους 34, ο Πανετολικός έχει 31 και από εκεί και μετά Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ στους 28, η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 25. Την Κυριακή 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν στις 5 η ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός είναι στους 25, ο Άρης έχει 22, Όφη 20, ο Βόλος 17. Και για τις θέσεις 1 έως 4 την Κυριακή 10 Μαΐου, κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλο, τότε η ΑΕΚ κατακτά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 61. Στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.

στον Προμηθέα τώρα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις καθημερινά με τους νεαρούς Έλληνες αθλητές υπό τις οδηγίες των Ντούβα και Αρπανίτη. Στόχος είναι η βελτίωση τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφού η φετινή αγωνιστική περίοδος που ολοκληρώθηκε νωρίς και πλέον υπάρχει αρκετός χρόνος για ατομική δουλειά. Οι ξένοι παίχτες έχουν ήδη αποχωρήσει για τις πατρίδες τους, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Βέβαια, αυτό που είναι το σημαντικό για την ομάδα του Προμηθέα είναι ο νέος προπονητής. Ακούγονται πολλά ονόματα στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες. Είναι και το όνομα του Γιώργου Βόβορα, που είναι διακαής πόθος του Προμηθέα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σίγουρα θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

κλείνοντας, να σας θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 και 4 στο ΑΚΑ αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι και με νίκη κάνει το 3-1 και προκρίνεται στο Final Four της Αθήνας. Αύριο στις 9 στην Ισπανία η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτα Βίλνιους στον τελικό του BCL. Έχουμε δράση στην Super League με τα play-off και τα play-out. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Κωνσταντίνα Μάτσαρ για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαρακούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΠΑΙΡΑΝ μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία η ώρα. Είναι 8 Μαΐου του 2026. Σήμερα βλέπουμε ότι γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια τους πολλά. Είναι, ας ξεκινήσουμε από τις σημαντικές επετείους. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, έτσι όπως ονομάζεται η Μεσογειακή Ανεμία, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά λέει η ταυτότητα της ημέρας. Εμείς όμως ας ξεκινήσουμε από κάτι άλλο που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και αναφερόμαστε σε ένα περιστατικό μυστήριο με στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Νίκος Γιαπρακάς, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για ένα ντρόουν, για ένα ναυτικό ντρόουν, το οποίο είναι από αυτά τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιείται ακόμα και σε πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, η ταυτότητά του ακόμα είναι άγνωστη. Φαίνεται ότι μοιάζει να είναι ουκρανικής κατασκευής, μοιάζει με κάποια μοντέλα δηλαδή τα οποία έχει κατασκευάσει η Ουκρανία και χρησιμοποιεί και στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά για το ποια είναι η ταυτότητα του συγκεκριμένου σκάφους. Το ντρόουν αυτό εντοπίστηκε, όπως είπες και εσύ, σε μια σπηλιά στο ακροτήρι Δουκάτο, στην περιοχή κοντά στην Βασιλική της Λευκάδας, από ψαράδες, οι οποίοι το εντόπισαν μέσα σε μια σπηλιά με τον κινητήρα του αναμένο και αμέσως εντοπίσαν το λιμενικό. Ακολούθησε επιχείρηση ρημούλκησης του ντρόουν στο λιμάνι της Βασιλικής. Και από εκεί στο λιμάνι του Αστακού, στο Πλατιγιάλι, όπου αναμένεται να το παραλάβει κλιμάκιο του ναυτικού προκειμένου να κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουν για το τι ακριβώς πρόκειται, ποια ήταν η χρήση του και ποια είναι η ταυτότητά του και σε ποιον βέβαια ανήκει. Όπως καταλαβαίνεις, τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε μας αναφέρουν ότι το λιμάνι του Πλατιγιαλίου είναι αποκομμένο, είναι αποκλεισμένο, δεν υπάρχει πρόσβαση να πει εύκολα κάποιος μέσα, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα βιομηχανικό λιμάνι και όχι για ένα επιβατικό λιμάνι. Και την υπόθεση χειρίζεται αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό. Τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι αρκετά. Κάποιοι λένε ότι αυτού του είδους τα drone μπορεί να είναι από κάποια άσκηση στην οποία να συμμετείχε το συγκεκριμένο όχημα και
0: να έχασε την πορεία του.
1: Να έχασε την πορεία του ακριβώς και να κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί ίσως να είναι από κάποια κακόβουλη ενέργεια, ίσως για κατασκοπία ή οτιδήποτε τέτοιο, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε στο τέλος να πρόκειται και για ένα drone το οποίο να είναι στην κατοχή κυκλωμάτων ναρκωτικών που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία προς την χώρα μας, προς καράβια τα οποία πλέον είναι στην Μεσόγειο, στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και να το είχαν κρύψει εκεί προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες. Αυτά όλα θα τα δείξει η έρευνα την οποία κάνει το πολεμικό ναυτικό για το ποια είναι η ταυτότητά του και ποιοι ήταν οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο drone.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να προσθέσουμε μόνο σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς ότι περιγράφεται ως ένα μικρού μεγέθους σκάφος, είναι μαύρου χρώματος, είναι υψηλών ταχυτήτων, φέρει έναν εξοπλισμό που παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένη πλατφόρμα και όπως ήδη είπαμε το περιστατικό έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον στις ελληνικές αρχές ασφαλείας καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη περίπτωση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένου θαλάσσιου μέσου σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από αυτές που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αφορά τη νέα γενιά, την υγεία της νέας γενιάς και την υποκινητικότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες είναι τεράστιο, περισσότερο από 80 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέτος, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί περισσότερο.

0: Και εμείς να πάμε σε κάτι διαφορετικό, να βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτά για τα οποία σας μιλούσαμε, για τα θέματα της υγείας. Έχει όμως να κάνει και με την υγεία, γιατί η υγεία είναι και η άσκηση, και ειδικά αν το συνδυάσουμε το προηγούμενο μας, με την προηγούμενη μας αναφορά που μιλούσαμε για υποκινητικότητα. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, σε κινητικότητα, σε ενεργοποίηση. Την ερχόμενη Κυριακή είναι προγραμματισμένη να γίνει δράση, το πέρασμα του Φαραγγιού του Βουραϊκού, μια αγαπημένη συνήθεια για τους ανθρώπους που αγαπούν τη φύση, για όσους θέλουν να βρίσκονται κοντά της, πολύ περισσότερο για εμάς τους αρχαιούς, ακόμα περισσότερο για τους Καλαβριτινούς. Και να πάμε μέχρι τα Καλάβρητα και να συναντήσουμε τον κύριο Χάρη Ερμίδη, ο οποίος είναι, θα έλεγα, η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Κύριε Ερμίδη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Γεια σου, αγαπητέ μου κύριε Μιχάλη. Βασιλάκη,
0: τι κάνετε,
1: τι κάνουν οι πατρινοί, γιατί με τους πατρινούς εμείς έχουμε στενούς δεσμούς.
0: Βέβαια.
1: Είναι το επίνιό μας. Η Πάτρα είναι το α και το ω για μας.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα κυλήσει το 46ο, αν θυμάμαι καλά, Πανελλήνιο Πέρασμα.
1: Το 46ο Πανελλήνιο Πέρασμα, το οποίο γίνεται 9 και 10 του μήνα, στις 9 δηλαδή αύριο. Έχουμε μια σοβαρή ημερίδα, και το λέω σοβαρή, όλες οι ημερίδες σοβαρές είναι, γιατί οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί να μιλήσουν ξέρουν τι λένε. Αλλά έχουμε δύο κομμάτια συγκεκριμένα. Το ένα κομμάτι, μια ενότητα, είναι περίπου μια ώρα για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, μια και είμαστε και σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Και εδώ συνεργαζόμαστε με μια καινούργια ομάδα, η οποία έχει βγει, οι φίλοι των Καλαβρίτων, Καλαβριτινοί, οι οποίοι έχουν πάει Αθήνα, Πάτρα, από εδώ και από εκεί, και οι οποίοι έχουν κάνει αυτό τον όμιλο. Και μας τιμούν που θα έρθουν αύριο επάνω. Και η δεύτερη ενότητα είναι για το περίφημο οδοντοτό σιδηρόδρομο, που κάποιοι ανεγκέφαλοι τον έχουν κλείσει 2 μήνες τώρα. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο, δηλαδή δεν μπορεί να συλλάβει Καλαβριτινός νους και διακοφτινός. Γιατί μην βάζουμε μόνο τα Καλάβρητα.
0: Βάλτε και την Πάτρα μέσα, μην την βγάζετε την Πάτρα, γιατί όσοι γνωρίζουμε και την δυναμική του και πώς λειτουργεί ως αξιοθέατος, κινητήριος, οικονομικός μοχλός ο οδοντοτός για την περιοχή, νομίζω στερνιζόμαστε αυτές τις σκέψεις.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου, και ήδη προσπάθησα φέτος, αλλά δεν το κατάφερα, του χρόνου να έρθω και στο Δήμο της Πάτρας να συζητήσω για αυτό το θέμα, γιατί ο οδοντοτός είναι της αχαΐας, να μην πω όλης της Ελλάδος, αλλά είναι της αχαΐας, δεν είναι μόνο των Καλαβριτών και του Διακοφτού.
0: Σίγουρα.
1: Πάει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ευελπιστώ, και το βασικό για μένα είναι ότι έχουμε, εκτός από το Δήμαρχο το δικό μας, ο οποίος πλέον είναι ενημερωμένος πλήρως και έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και νομικές για το θέμα του οδοντοτού, έχουμε και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Βαγγέλη
0: Καραχάλιο.
1: Τον Καραχάλιο, ναι, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει σαν τεχνικό επιμελητήριο τα πράγματα στη θέση τους. Και τον παρακαλέσαμε και του λέμε, αυτά που λέτε έξω μπορείτε να μας τα πείτε και στην ημερίδα. Και λέει, πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή έχουμε να ακούσουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε, αγαπητέ Μιχάλη, είναι το εξής. Ότι όλα αυτά και πολλά άλλα τα είχαμε προβλέψει. Γιατί η ζωή μας είναι τα Καλάβρητα. Ζούμε μια ζωή στα Καλάβρητα, παρακολουθούμε το πώς κινούνται οι υπηρεσίες, παρακολουθούμε το βασικότερο από όλα, πώς κινείται το κράτος, και είχαμε υπολογίσει εδώ και πολλά χρόνια, να σου δώσω να καταλάβεις ότι από το 1998, δεν σου λέω πιο παλιά, έχουμε βγάλει ανακοίνωση που λέμε όχι στην υποβάθμιση και στο ξεπούλημα του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Το είχαμε προβλέψει. Αλλά δυστυχώς δεν κυβερνάμε εμείς. Κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να καταλάβετε ότι το 2015 με 2017 πουλήθηκαν οι σιδηρόδρομοι της Ελλάδος, και το τρενάκι πουλήθηκε στους Ιταλούς, εγώ λέω Ιταλογερμανούς, αλλά πολλοί λένε Ιταλούς, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό, και τι κάνουνε. Πουλήθηκε το τρένο, ωραία. Αφού έχετε πάρει απόφαση σαν ΟΣΕ, τα έχω τα χαρτιά όλα στα χέρια μου, ό,τι σου μιλάω το έχω γραπτός. ο ΟΣΕ είχε κάνει πρόταση να δοθεί ο οδοντωτός σιδηρόδρομος στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή Καλαβρίτων, Διακοφτού, στην περιφέρεια, σε κάποιους φορείς για να μπορέσουν να το λειτουργήσουν. Και μας πούλησαν.
0: Μάλιστα.
1: Μας πούλησαν. Ο ΟΣΕ μας πούλησε με αυτή την τοπική κοινωνία.
0: Εδώ έχουμε και μπροστά μας βέβαια τώρα μια άλλη διαμορφωμένη κατάσταση και πρέπει αυτό που, να έχουμε, που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σαν αχαίοι, πάλι εγώ βάζω όλη την, όλη την περιοχή, είναι η σωστή και ορθή επαναλειτουργία του οδοντοτού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος τώρα.
1: Αγαπητέ μου Μιχάλη, αυτό είναι ο στόχος και ο δικός μας, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι το εξής.
0: Ορθή επαναλειτουργία του οδοντοτού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος τώρα.
1: Αγαπητέ μου Μιχάλη, αυτό είναι ο στόχος και ο δικός μας, αλλά το βασικότερο...

0: Ακριβώς. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή εμένα με καλεί το κράτος και ο Δήμος και η Περιφέρεια να πληρώσω, να πληρώνω, οι πάντες με καλούν να πληρώνω, χωρίς να εισπράττω. 2 μήνες δεν εισπράττουμε 1 ευρώ. Ναι. Άσο τώρα. Αυτή είναι μια άλλη διαδικασία, θα τα συζητήσουμε. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι να μπορεί ο κόσμος, γιατί δεν μπορούν όλοι να έρθουν καλά, βρίσκεται προς Θεού, μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει την ημερίδα, μισό δεύτερο να σου πω ακριβώς.
1: Περιμένουμε, ναι. Η οποία γίνεται στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρίτων.
0: Έτσι, ναι, έφτασα. Είναι, μπορεί να το παρακολουθήσουν, στο Πολιτιστικό Κέντρο θα γίνει, αλλά ευτυχώς ο Δήμος Καλαβρίτων θα το έχει ανοιχτή ακρόαση στο YouTube, το κανάλι του.
1: Ωραία. Στο μέσω λοιπόν του καναλιού του YouTube του Δήμου Καλαβρίτου θα μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει.
0: Μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας την ημερίδα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και ευελπιστούμε, από ό,τι μου είπαν και οι φίλοι από το Διακοφτό θα έρθουν και ετοιμάζουν και αυτοί και εμείς κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή να αφήσουμε να περάσει κι άλλος καιρός χωρίς κάτι να γίνει. Αν και από ό,τι έχω καταλάβει το κράτος, δεν μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση, εγώ γιατί θα μου πούν «Α, δεν είσαι δεξιός, μιλάς εναντίον της δεξιάς». «Α, δεν είσαι πασοξής, μιλάς εναντίον του πασοξής». Όχι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος καλαβριτινός. Είμαι άνθρωπος της Ελλάδας. Και τους λέω ξεκάθαρα, δεν με ενδιαφέρει όποια κυβέρνηση είναι πάνω. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούει τις τοπικές κοινωνίες. Και ετοιμάζονται, θα έρθουν και οι διακοφτίνοι επάνω. Μου είπαν ότι αύριο.
1: Κάποια πράγματα λοιπόν, μια και το λέτε και εσείς, υπερβαίνουν και τις κομματικές γραμμές και τις πολιτικές προτιμήσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ας πάμε όμως, επειδή έχουμε 4 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, να δούμε λίγο και για το Πανελλήνιο Πέρασμα το 46ο.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η διαδρομή είναι σταθερή.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς στη διαδικασία αυτή τώρα που δεν λειτουργεί το τρένο έχουμε 5 πρακτορία. Αν μπει κάποιος στο YouTube, δηλαδή όλες τις ενημερώσεις τις δικές μας τις έχουμε στο
1: Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Έως Καλαβρίτων, έως Καλαβρίτων. Και το κοινοποιούμε και σε εσάς στην Πελοπόννησο και σε διάφορα site τα οποία τα κυκλοφορείτε. Αλλά στο Facebook το δικό μας βγάζουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση άμεση μπορεί να χρειαστεί κάποιος. Δηλαδή του βγάζουμε τα δρομολόγια που θα κάνει πλέον λεωφορεία από Διακοφτό Καλάβρητα, από Καλάβρητα Διακοφτό, από Αθήνα για Καλάβρητα, από Πάτρα για Καλάβρητα, από Αίγιο για Καλάβρητα. Είναι γραμμένα αναλυτικότατα όλα μέσα εκεί αν κάποιος θέλει να έρθει. Μάλιστα. Το βασικό είναι ότι ξεκινάμε 7.30 ώρα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς αυτούς πλέον καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε ο κόσμος να γυρίσει, να επιστρέψει στα αυτοκίνητά του για να φύγει να πάει στην Αθήνα ή Πάτρα ή αλλού. 7.30 ώρα το πρωί, λέμε, 7.30 με 8 το πρωί, ξεκινάμε από Καλάβρητα, σιγά σιγά, σε ομάδες όμως ορειβατικές, το τονίζουμε αγαπητέ μου φίλε Μιχάλη.
1: Οργανωμένα έτσι, όχι ο καθένας μόνος του.
0: Όχι ο καθένας μόνος του, όχι, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αν θέλει ο καθένας μόνος του μπορεί να κάτσει στα Καλάβρητα, στο Διακοφτό, να πιει το καφεδάκι του. Αλλά πρέπει να είσαι σε οργανωμένο γκρουπ, γιατί τα άτομα τα οποία έρχονται, είτε ορειβατικοί σύλλογοι, είτε περιβαλλοντικοί, είτε φυσιολατρικοί, έχουν γνώση το πώς θα περπατήσουν, πού θα περπατήσουν, πώς θα πατήσουν και όλα τα σχετικά. Τους λέμε δε επιπλέον ότι παιδιά μην έρχεστε με παπουτσάκια που πηγαίνετε στο γήπεδο να κάνετε ένα άθλημα. Θα έρθετε με μποτάκι ορειβατικό το οποίο να σας δένει τον αστράγαλο για να μην στραβοπατήσετε και έχουμε προβλήματα. Και ευτυχώς δεν έχουμε καθόλου προβλήματα. Ελάχιστα στραβοπληματάκια από ανθρώπους που δεν ακούνε.
1: Κατανοητό.
0: Και το δεύτερο που τους λέμε, να πάρουνε, να έχει ο καθένας μαζί του, 1 ευρώ κάνει. Να πάει σε κάποιο μάρκετ κτλ. Να πάρει ένα αδιάβροχο. Αδιάβροχο μιας χρήσης.
1: Ναι. Είναι πολύ φτηνά, οικονομικά, μπορεί ο καθένας να το εξασφαλίσει.
0: Γιατί το λέμε αυτό, γιατί εάν ομιγέννητο βρέξει, να μην γίνει μουσχεμα και έπειτα δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά εμείς το λέμε προληπτικά. Φεύγουμε από εδώ, κατεβαίνουμε 10 χιλιόμετρα στη Ζαχλωρού. Εκεί στη Ζαχλωρού είναι ο φίλος μας ο Φάνης ο Πλιατσικούρας,

0: ο οποίος δίνει στους ανθρώπους και καφέδες και νερό και ιστορίες και μπορούν να ξεκουραστούν λίγο mm-hmm. στα 10 χιλιόμετρα. Έπειτα από εκεί ξεκινάει ένα κομμάτι της κεντρικής διαδρομής έως τα Νιάματα, 7 χιλιόμετρα, που τους περιμένει η ομάδα η ορειβατική η δική μας. Έχουμε στρώσει τον πάγκο μας, τους δίνουμε και κρασάκι να πιούν, τους δίνουμε και τσίπουρο να πιούν, τους δίνουμε και βουτήματα και λουκούμια και... Δηλαδή τους δίνουμε μια τελευταία, τους κάνουμε μια τελευταία ένεση που λέμε, για να μπορέσουν να κάνουν και το τελευταίο κομμάτι που είναι 5 χιλιόμετρα ακόμα από Νιάματα έως Διακοφτό.
1: Στα τελευταία. Είναι και νομίζω και ο καλύτερος τρόπος έτσι προκειμένου να τους ενθαρρύνετε και να τους δώσετε αυτή την ανάσα που χρειάζονται για να φτάσουν στο τέρμα.
0: Ακριβώς. Και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο το λέμε και το τονίζουμε γιατί δεν έρχονται πολλοί. Τους δίνουμε αναμνηστικά διπλώματα στα Νιάματα, δηλαδή ότι περπάτησε το φαράγγι ο άλλος, και έχουμε κάθε χρόνο, απονέμουμε και πλακέτες, τις οποίες πλακέτες έχουμε στον μεγαλύτερο σε ηλικία ορειβάτη, στο μικρότερο σε ηλικία ορειβάτη, στην πολυπληθέστερη ορειβατική ομάδα και στην πιο μακρινή ορειβατική ομάδα. Γράφουν δηλαδή εκεί που έχουμε τα έγγραφα εμείς ποιος είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έπειτα χάνονται και μας μένουν οι πλακέτες και τους λέμε, ρε παιδιά, σας παρακαλούμε, γράψτε τουλάχιστον σωστά τα στοιχεία σας να μπορέσουμε να τα σας στείλουμε ταχυδρομικώς.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, επίσης έχετε την συνδρομή, την βοήθεια και της ελληνικής ομάδας διάσωσης, έτσι θα προσφέρει.
0: Πολύ σωστά το θέτεις, αυτό δεν το ξέχασα, αλλά με πρόλαβες και καλά έκανες. Ευτυχώς που υπάρχει ομάδα διάσωσης, η οποία έρχεται κάθε χρόνο, το τονίζω, αφιλοκερδός. Οι άνθρωποι δηλαδή τους βγάζουμε το καπέλο, μας έχουν τρελάνει. Δεν δέχονται να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Εμείς λέει αυτό κάνουμε, γι' αυτό ερχόμαστε, και έχουν στη διαδρομή περίπου 20 με 25 άτομα τα οποία το ένας επικοινωνεί με τον άλλον. Εάν όμοιγεν το συμβεί, όπως σου είπα προηγουμένως, κάποιο στραμπούλιγμα, κάτι οτιδήποτε, τον αρπάζουν αμέσως και τον μεταφέρουν οι ίδιοι, λόγω του ότι δεν υπάρχει τρένο τώρα, το μεταφέρουν οι ίδιοι, το φέρουν στα Νιάματα και έχουμε και τη συνδρομή εδώ του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς μία φορά χρειάστηκε, όσο θυμάμαι εγώ, κάποιος ο οποίος, ας το πούμε, λιποθύμησε, να το πω έτσι, ο άνθρωπος από την κούραση, και ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον πήγε στο νοσοκομείο και όλα σχετικά. Δηλαδή έχουμε και ομάδα διάσωσης και το ΕΚΑΒ. Και έχουμε εδώ, να μην ξεχάσουμε, τους βασικούς μας. Δηλαδή έχουμε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Καλαβριτινό, τον δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Φωκίο Ναντοζαΐμη, ο οποίος για δεύτερη χρονιά μας συνδράμει φέτος. Έχουμε το Δήμο Καλαβρίτων, έχουμε, ο οποίος μας συνδράμει κάθε χρόνο. Έχουμε για φέτος το Δήμο Αιγιάλιας, που προσπαθήσαμε και επικοινωνήσαμε τελευταία στιγμή, αλλά από ό,τι καταλάβαμε ο Δήμαρχος μας άνοιξε την αγκαλιά του και για τα επόμενα χρόνια. Τους έχουμε βάλει μέσα στο έντυπο και έχουμε κάποιους βασικούς χορηγούς μας, όπως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών εδώ, όπως η εταιρεία Δίκος, την οποία ευχαριστούμε γιατί μας στέλνει, χωρίς να μας ξέρει η εταιρεία τους, μας στέλνει 3 μπαλέτες με νερά και αναψυκτικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το σηκώνει η τσέπη μας, αγαπητέ μου Μιχάλη. Το καταλαβαίνεις.
1: Είναι λογικό, γιατί είναι αρκετές οι απαιτήσεις, αρκετές οι ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε εθελοντική βάση, οπότε δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν έσοδα για να πείτε ότι κάνουμε κάτι, εισπράττουμε και ανταποδίδουμε εμείς τις παροχές. Επομένως, αποτελεί ένα, έτσι θα έλεγα, πρότυπο συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, της κοινωνίας της ίδιας, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει φτάσει και στα 46. Και ακριβώς, μακάρι ακριβώς. Και να ανταεκατοστήσει πρώτα, μάλλον να το βάλουμε πιο κοντά, στα 50, μετά στα 100 και ούτω καθεξής.
0: Εμείς για τα 100 θα το βλέπουμε από ψηλά. Άμα σε επιτρέπει ο Πέτρος, θα το βλέπουμε από ψηλά τα 100.
1: Είναι μια οραματική αυτή η διάσταση και πολιτική, οπότε εντάξει, ας το έχουμε, το κρατάμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
0: Και περιμένουμε να έρθετε, όλοι περιμένουμε. Γιατί να ξεσκάστε λίγο, εμείς στέλνουμε και στους πολιτικούς, που δεν τους συμπαθώ ιδιαίτερα τους πολιτικούς, αλλά στέλνουμε και στους πολιτικούς το email και τους λέμε, ελάτε στην διαδρομή αυτή να φυσήξει λίγο αέρας, να ανοίξει το μυαλό σας, μήπως πάρετε καλές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Ακούμε την σύστασή σας, τη συμβουλή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Εμείς πάμε σε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας μετά το θάνατο 20χρονου εργάτη γης από το λεπτοσπύρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές με τη διενέργεια ελέγχων σε καταβλισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία εργαζομένων και τοπικού πληθυσμού. Μυστήριο έχει προκαλέσει ο εντοπισμός θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να πλέει κοντά σε βραχώδη περιοχή του νησιού. Ρημουλκήθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στην επαυτοφόρο σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ, εξαπατούσαν πολίτες σε Πάτρα και Ναύπακτο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, ενώ αναζητούνται και οι συνεργοί τους. Σπήρα γυναικών έχει προκαλέσει ανησυχία στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας. Τα μέλη της πλησιάζουν ηλικιωμένους, κυρίως σε ασανσέρ, τους επιτίθενται και προχωρούν σε κλοπές χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων. Το θεατρικό εργαστήρι των υποκριτών παρουσιάζει απόψε στις 9 και 4 στον Πολυχώρο Μηχανουργείο το έργο «Ποια Ελένη» των Ρέπα Παπαθανασίου. Καιρός. Αυξημένες νεφώσεις, αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχοπτώσεις θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ευπάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ουσιαστικά μια προαναγγελία του Δευτέρου Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, και θα συζητήσουμε γι' αυτό με την κυρία Ελένα Αλμπάνη, αντιπρίτανη της Φοιτητικής Μέρημνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Κυρία Αλμπάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, γεια σας.
0: Εγώ έκανα την προαναγγελία και ξεκινάω από το εξής. Στο πρόγραμμα βλέπουμε διάφορες ερευνητικές δράσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, όπως είναι η ξενάγηση κοφών σε μουσεία, η αστρονομία για άτομα με οπτική αναπηρία, πολλά καινοτόμα πράγματα. Πόσο κοντά πιστεύετε είμαστε στο να δούμε αυτές τις καινοτομίες να εφαρμόζονται μόνιμα και στις αίθουσες διδασκαλίες του Πανεπιστημίου Πατρών?
1: Αυτά η υποστηρικτική τεχνολογία στην ισότιμη πρόσβαση είναι δράσεις ερευνητικές του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή από καθηγητές και τις ομάδες των φοιτητών τους που τις έχουν πραγματοποιήσει και διδάσκονται.
0: Τις ενσωματώνουν.
1: Βέβαια. Και μάλιστα η ξενάγηση των κοφών στα μουσεία, πρόσφατα μία από αυτές τις δράσεις, είχε παρουσιαστεί και στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ήδη αρκετά πανεπιστήμια και μουσεία ενδιαφέρθηκαν για να την πάρουν. Αυτή είναι το ερευνητικό κομμάτι, αυτές οι καινοτομίες δηλαδή, παράγονται μέσα στο δικό μας πανεπιστήμιο από μέλη ΔΕΠ, καθηγητές, με τους φοιτητές τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε είναι πράξη αυτό.
0: Γίνεται ήδη πράξη σε κάποια σημεία λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε δει είναι πως η ισότιμη πρόσβαση σε πολλά κομμάτια της καθημερινότητας των φοιτητών έχει προχωρήσει και στην βιβλιοθήκη αλλά και σε άλλες καθημερινές λειτουργίες του φοιτητικού κόσμου. Το φεστιβάλ ξεκινά με δράσεις για μαθητές δημοτικών σχολείων. Πιστεύετε ότι αυτή η καλλιέργεια της συναίσθησης σε τόσο μικρή ηλικία μέσα από βιωματικές εμπειρίες, όπως είναι αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο, είναι το κλειδί για να σταματήσουμε να μιλάμε κάποια στιγμή για ενσωμάτωση και να θεωρούμε τη συμπερίληψη ως κάτι το αυτονόητο στην κοινωνία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βασιλάκη, εμείς σαν Πανεπιστήμιο Πατρών και καμαρώνω πάρα πολύ για τη μονάδα ισότιμης πρόσβασης την οποία ιδρύσαμε. Ο στόχος είναι ακριβώς αυτός, όχι μόνο στους φοιτητές μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα να δίνεται η δυνατότητα να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στον πολιτισμό, αλλά και στον αθλητισμό. Αλλά αυτό, παράλληλα, αυτή η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, να διασυνδεθεί με την πόλη, με τα σχολεία. Εκεί είναι το στοίχημά μας, στην εκπαίδευση των νέων παιδιών. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα σχολεία είναι σχολεία που έχουν παιδιά με αναπηρίες. Mm-hmm. Αυτά τα σχολεία που θα συμμετέχουν, ο συνδυασμός, δηλαδή να δείξουμε τι κάνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο σε αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε τη διαδρομή τους, ότι είναι ένα προσβάσιμο και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση με τη συμμετοχή του ρομπότ Σοφία. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, με τη συμμετοχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Εξάλλου, στο Πανεπιστήμιο έχουμε πάρα πολλές ρομποτικές ομάδες βραβευμένες που ακριβώς έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και της διευκόλυνσης καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.
0: Μια και αναφερθήκατε στην έλευση του ρομπότ Σοφία, το οποίο είναι μια ατραξιόν, έτσι, θα είναι ένα αξιοθέατο, γιατί έρχεται και για πρώτη φορά στην Πάτρα. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική να λύσουν πρακτικά προβλήματα ενός φοιτητή με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο, και αν η Σοφία είναι ένα σύμβολο για το τι έρχεται στην προσβασιμότητα των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
1: Το ρομπότ Σοφία είναι γενικώς, τα ρομπότ δεν είναι μόνο στο κομμάτι της αναπηρίας, της κινητικής. Δεν έχετε στο μυαλό σας την κινητική αναπηρία. Έχετε στο μυαλό σας και το κομμάτι των κοφών, της όρασης. Το ρομπότ Σοφία λοιπόν είναι καλή πρέσβυρα. Είναι παγκόσμια καλή πρέσβυρα της.
0: Το διαβάσαμε και στο βιογραφικό της. Μάλιστα, κάναμε εκτενή αναφορά χθες.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι εκπαιδευμένη στην νοηματική συμπολιγλωσία για τα άτομα με ακοή και αναπηρία, με προβλήματα στην ακοή και στην αναπηρία. Και μάλιστα μέσω από προγραμματισμό από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει και ρομπότ συντροφιάς, δηλαδή να παρέχει στους ηλικιωμένους φροντίδα. Άρα είναι πολύ κοντά μας, γιατί εκτός από το ρομπότ Σοφία, είναι πολύ κοντά μας τα ρομπότ συντροφιάς. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα και υφίστανται στα νοσοκομεία κάνουν συντροφιά στους ασθενείς, κυρίως στα ογκολογικά τμήματα στους ασθενείς που κάνουν συνεχόμενες θεραπείες, ή στην τρίτη ηλικία σε άτομα που δεν έχουν κάποιον και που είναι οι βοηθοί, οι προσωπικοί τους βοηθοί, στη φαρμακευτική τους αγωγή, γενικότερα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους στα σπίτια. Άρα, προφανώς, το ρομπότ Σοφία συνδυάζει αυτό την τεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσαρμόζεται σε κάθε δυσκολία ανάλογα με το πώς το προγραμματίζεις. Δυστυχώς, τεχνητή νοημοσύνη, ευτυχώς, γιατί όλα τα πράγματα έχουν την αρνητική και την καλή τους πλευρά, εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Είναι πολύ σημαντική, έχει μπει στη ζωή μας και διευκολύνει αρκετά τους ανθρώπους με αναπηρίες.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, και να πάνε όλα καλά και βέβαια να μας φέρετε και άλλες τέτοιες ιδέες όπως πάντα κάνει το Πανεπιστήμιο.
1: Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, ευχαριστούμε. Το περσινό φεστιβάλ έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και ο στόχος του φεστιβάλ δεν είναι ο στόχος του να περάσουμε το μήνυμα και να δείξουμε, να ενημερώσουμε την κοινότητα και την κοινωνία τι κάνει το Πανεπιστήμιο, δεν είναι να το φέρουμε μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε μια αίθουσα που απλά να κάνουμε ομιλίες. Ο στόχος είναι λοιπόν διαδραστικά να δείξουμε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στο Πανεπιστήμιο και ότι οι φοιτητές μας, και όχι μόνο οι φοιτητές μας, και οι εργαζόμενοι και τα μέλη ΔΕΠ, όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Το μήνυμα με τον αθλητισμό επίσης είναι πολύ ηχηρό, διότι ο ύφεστος είναι μια ομάδα που με αναπηρικά μαξίδια, την ξέρετε, είναι γνωστή και συμμετέχουν. Αυτό το παιχνίδι είναι μπάσκινγκ, λέγεται. Συμμετέχουν άτομα με αναπηρία και άτομα χωρίς αναπηρία. Είναι η γυναικεία ομάδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του Προμηθέα της Καλαθοσφαίρισης, του Προμηθέα Πάτρας. Τα νεαρά αυτά κορίτσια είναι γυναίκες. Τα νεαρά αυτά κορίτσια είναι οι περισσότερες φοιτήτρες του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Και αυτό δείχνει κάτι, συμβολίζει κάτι, στέλνει ένα μήνυμα.
1: Στέλνει το δικό του μήνυμα ισότητας. Ότι όλοι οι άνθρωποι, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός και η συμμετοχή δεν γνωρίζει περιορισμούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Σταματά στην αναπηρία.
0: Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το αγκαλιάσει όλη η κοινωνία, γι' αυτό και όσοι ενδιαφέρονται, εμείς το λέμε ανοιχτά, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών να δουν αναλυτικά τις δράσεις, θα βρουν σίγουρα κάτι το οποίο θα τους κεντρήσει στο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις σε αυτό το φεστιβάλ. Κάποιες από αυτές εμείς τις βρίσκουμε όλες ενδιαφέρουσες, αλλά κάποιες μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον ιδιαίτερα ορισμένων συμπολιτών μας που μας ακούν αυτή την ώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Λένα Αλμπάνη, αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήσαμε για το δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο την Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: και εμείς σας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θα μείνουμε στο Πανεπιστήμιο και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Βανταράκη, καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για τα αποτελέσματα που έβγαλε το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ποιότητα των κολυμβητικών νερών και εν ώψη της θερινής περίοδου. Κύριε Βανταράκη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι η γενική εικόνα η οποία προκύπτει μέσα από τα αποτελέσματα?
1: Κύριε Βασιλάκη, δεν είναι ακριβώς γενική εικόνα. Είναι μια εικόνα της στιγμής. Το λέω από σήμερα όλη μέρα και χτες, γιατί δυστυχώς έχουμε μια τάση να τα...
0: Είναι σαν τις δημοσκοπήσεις αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια εικόνα της στιγμής. Το θαλασσινό νερό, για όσους ξέρουν, που καταλαβαίνουν τι συζητάμε από πλευράς ποιότητας νερού, δεν είναι μια στατική κατάσταση, ένα στατικό δείγμα, δηλαδή θέλει συνεχείς δειγματοληψίες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, η περιφέρεια για να βγάλει μια απόφαση παίρνει 3 δειγματοληψίες. Δεν φτάνει μία. Άρα λοιπόν η στιγμή εκείνη που πήραμε δείγμα δείξανε μια χαρά τα νερά σε γενικές γραμμές. Όμως, επειδή βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση, και το λέω αυτή τη χρονιά πραγματικά, με έχει, συγγνώμη για την ένταση που μιλάω, με έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι παίρνει ο καθένας και χρησιμοποιεί ό,τι δεδομένο υπάρχει περιστασιακό και το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν πολιτικά. Δεν είναι έτσι το ζήτημα του νερού. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε ένα πρόβλημα που έχουμε, ακόμα δεν έχουν συνδεθεί όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές με το δίκτυο αγωγών λιμάτων. Δεύτερο, μια έξτρα διαρροή που υπήρχε με το Κρυστογλαύκο. Δεύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση Μαΐου που ο κόσμος μπορεί ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί κολυμβητές, να ρίχνει τα λίμματά του και δεν επηρεάζεται από κανέναν. Δεν έχουμε έλεγχο από την περιφέρεια. Άρα όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι θα είχαμε έτσι κυρίως, γιατί το θαλασσινό νερό είναι αστάθειες.
0: Μάλιστα. Οπότε, άλλωστε, η δική σας η μεθοδολογία βασίζεται, και το έχω ακούσει να το λέτε αυτό, στην επαναληψιμότητα. Δηλαδή, στο παίρνω ξανά και παίρνω ξανά δείγματα και τα εξετάζω για να είναι ασφαλής και έγκυρη.
1: Το λέει και ο νόμος αυτό, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, είμαστε διαπιστευμένο εργαστήριο πλήρως, όπως ξέρετε. Επαναεπιβεβαιώσαμε διαπίστευσή μας για άλλα 6 χρόνια από τον ΕΣΥ. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε τις αναλύσεις κατά το δοκούν. Είδανε κάποιοι ότι είναι καλά, κακώς τα λέγαμε για το Δήμο. Λέω για το Δήμο.
0: Ο καθένας μας τα ερμηνεύει όπως θέλει.
1: Όπως θέλει, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος για να καταλαβαίνει τι συζητάμε. Γιατί εγώ, αν τώρα έβγαλα καθαρά νερά, αυτό σημαίνει για τη Δευτέρα. Αντί λοιπόν την Τρίτη κάποιο πήγε και κολυμπούσε και βλέπε ορούμενα οτιδήποτε, θα μου λέγανε ότι εγώ τα αποτελέσματα, τι αποτελέσματα έβγαλα κτλ.
0: Και θα αμφισβητούσε νερό... και εσάς και την επιστήμη σας.
1: Ακριβώς. Τα αποτελέσματα δεν είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς όλη η πολιτική της περιοχής μας, και το λέω όλοι οριζόντα, λυπάμαι πάρα πολύ σε αυτό, σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντί να σκεφτούν πώς θα προστατευτεί ο κόσμος σε μια περιοχή που είναι απόλυτα ασταθής λόγω της μη σύνδεσης στον αγωγό λιμάτων, καταλαβαίνετε, αντί να ασχολούμαστε με αυτό, τι θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον για τους μερικούς μήνες να προστατεύσουμε τον κόσμο, συζητάμε το ένα αποτέλεσμα, αν είναι καλό, κακό ή οτιδήποτε και άλλο. Αυτό δείχνει μια μιζέρια. Και αυτή τη μιζέρια δεν θέλω να συμμετέχω. Εμείς, για να καταλάβετε, τη δειγματοληψία την κάναμε μόνοι μας. Δεν χρηματοδοτηθήκαμε από κανέναν. Που δεν είμαι ο διαθεσμικός φορέας να το κάνω. Έστειλα δηλαδή 6 υποψήφιους διδάκτορες να πάνε να πάρουν δείγματα. Γιατί είναι τα παιδιά πρέπει να το κάνουν αυτή τη δουλειά? Γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος να το κάνει. Ναι. Και δεύτερο, πιο βασικό, ότι έχω πει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητάμε για την περιοχή μας με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Διότι έχει αυτή την αστάθεια που συζητάω. Εγώ λέω ότι έχουμε καλό θαλασσινό νερό σε γενικές γραμμές. Αλλά πρέπει να τα αποδείξω κιόλας. Άρα λοιπόν να σοβαρευτούμε λίγο οι φορείς, και οι μεν και οι δε, και να δούνε πώς θα λύσουμε το ζήτημα της σταθερότητας για τον κόσμο για τους επόμενους 3 μήνες να κάνουν το μπάνιο τους. Γιατί ο κόσμος πάει εδώ στην περιοχή. Είναι παραθαλάσσια περιοχή. Καταλαβαίνουμε την αστάθεια.
0: Συνεπίσης, οι οικονομικοί παράγοντες. Ο καθένας σκέφτεται τα έξοδά του, τις μετακινήσεις του πλέον. Άρα τι καλύτερο από το να πάει στις κοντινές παραλίες για να κολυμπήσει?
1: Βέβαια, και έχουμε μια χαρά παραλίες. Το ζητούμενο είναι πρέπει να τα αποδεικνύουμε και αυτό. Και βέβαια, σαφώς οι αστυνομικοί να σταματήσουν, μην του ρίχνουμε συνέχεια στην ατομική ευθύνη. Ότι ξέρεις, ο ένας το έριξε τα λίμματα κτλ. Εσύ τι κάνεις σαν οργανωμένο κράτος, πανεπιστήμιο, περιφέρεια, δήμος κτλ. Έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε. Ας σοβαρευτούν λιγάκι και να πούνε ότι εμείς φέτος θα ελέγχουμε τις παραλίες μας. Για να κάνει ο κόσμος ελεύθερα μπάνιο. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι είναι κακές, ούτε λέω ότι είναι καλές. Τίποτα δεν λέω.
0: Κάθε πότε ένα θα ήταν λέω το σωστό, κύριε Βανταράκη? Δηλαδή να υπάρχουν μετρήσεις και αποτελέσματα κάθε εβδομάδα, κάθε.
1: Ναι, φαντάζομαι κάθε εβδομάδα, κύριε Βασιλάκη.
0: Το πιο συχνό το καλύτερο. Αλλά καθημερινά ναι, δεν μπορείς να είσαι και να παίρνεις δείγματα και να τα εξετάζεις.
1: Όχι. Όχι. Κάθε εβδομάδα όμως αυτή με την αστάθεια που έχει η περιοχή μας και το έδειξε η διαρροή. Γιατί καταλάβετε με τη διαρροή στο Γλαφό έγινε τρελής για λίγο διάστημα. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε μια περιοχή που δεν συνδέεται στο βιολογικό, αν ήταν ένα κλειστό σύστημα, τότε θα συζητάγαμε διαφορετικά. Κάθε εβδομάδα για μένα είναι προαπαιτούμενο, αν θέλεις να κάνεις πρόληψη. Και μηδενικά αποτελέσματα να βγάζεις κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα πρέπει να ελέγχεις το νερό αυτό. Ναι. Ο κόσμος είναι σοριδών πηγαίνεις, μαζικά πηγαίνεις στις παραλίες μας. Οπότε οφείλουμε να τον προστατεύσουμε. Άρα κάθε εβδομάδα προσέξτε σε απρόπτα σημεία χρονικά. Δηλαδή δεν πηγαίνεις κάθε Δευτέρα. Μία φορά θα πηγαίνεις Δευτέρα, μία φορά θα πηγαίνεις Πέμπτη. Αυτό κάνουμε στις κολυμβητικές εξαμενές, να ξέρετε. Εμείς που συνεργαζόμαστε με τα κολυμβητήρια εδώ, πάμε και παίρνουμε δείγματα όποτε θέλουμε. Μάλιστα. Δεν μας ρωτάμε κανέναν για να μην ξέρουν. Ξέρετε, να το χλωριώνει το νερό στις κολυμβητικές. Στο θαλασσινό νερό θα πρέπει η περιφέρεια, που αυτή είναι υπεύθυνη, να οργανώσει δειγματοληψίες εβδομαδιαίες για το επόμενο διάστημα. Εγώ θα έλεγα με τη συνεργασία του Δήμου, κατά τη γνώμη μου. Έτσι κάνουν οι σοβαρές περιοχές όταν θέλουν να λέγονται παραθαλάσσιες.
0: Κατανοητό. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Ελπίζω ότι θα εισακουστούν και οι δικές σας παρενέσεις και το επόμενο διάστημα θα μπει μια σειρά σε αυτό, ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε μπροστά μας τη θερινή περίοδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Απόστολος Βανταράκης, καθηγητής υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήσαμε περισσότερο όχι για αυτά καθ' αυτά τα αποτελέσματα, αλλά για την μεθοδολογία που ακολουθεί και για το πώς πρέπει και εμείς να υποδεχόμαστε τα αποτελέσματα αυτά. Νομίζω να πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Και εμείς λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να δούμε πώς είναι η εικόνα με το κυκλοφοριακό στην Πάτρα. Με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, βροχερή ημέρα σήμερα, άρα περισσότερη κίνηση.
1: Ναι, είναι η μέρα σήμερα. Από το πρωί ήταν αρκετά αυξημένη και συνεχίζει να είναι. Και όσο θα περνάει η ώρα θα επιβαρύνεται, ειδικά στο κέντρο, αλλά και στα περίγωρα έχουμε και την Πατρών Κλάους και την Ακροατηρίου. Είναι αυξημένη η κίνηση, λίγο προσοχή.
0: Και λίγο υπομονή.
1: Και λίγο υπομονή. Σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε, κάπου μεγάλο πρόβλημα, αλλά γενικά είναι αυξημένη η κίνηση σε όλους τους δρόμους.
0: Ωραία,
1: και μέσα στο κέντρο.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό και προσοχή, δεν χρειάζεται ούτε και να αναπτύσσουμε ταχύτητα, δρόμοι γλιστράνε τώρα αυτές τις ώρες, έτσι, οπότε ας έχουμε το νου μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Αυτή είναι η κατάσταση με το κυκλοφοριακό. Δεν έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, όμως υπάρχει αρκετή κίνηση λόγω κυρίως των καιρικών συνθήκων. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στις μουσικές και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει η σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανελλικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονο νεκρού στο τροχαίο. Φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026 όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Προφανώς. Αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτική θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο αίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθευσης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την Έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και συνθήκες που μένουν κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυγχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά. γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημίωση για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση των να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις δεντρώδεις καλλιέργειες του Δήμου Τερνών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά στάσιμο. Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί ήδη.
8: Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία υπάρχουν και οι ελαιώνες. Πρέπει να λυθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές, για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σταφίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση. Ειρήνη.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστα, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστα, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικώστας της αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκτους και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο. Ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης.

0: λοιπόν. Είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτο στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΝΑΗΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμοιβαίου. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη
1: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής
0: και να κλείσουμε.
1: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
0: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
3: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10

0: γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
1: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
0: Είναι 16 γιατροί. Ναι. Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
0: Είμαστε στην Αστυπάλα. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τις Κυκλάδες αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας. Το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
1: στην
2: μεσημέρι.
1: Θάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη και γραφική Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο. Με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαλιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και ένα 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με βοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
1: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση τη δημοπράτηση. Είναι φυσικά εξοπλισμό που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα. Εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 αφίξεις, συγγνώμη, ναι, ναι, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά. Για
1: πολύ
6: το
1: καλά,
6: υπόλοιπο
1: ξεκινάει
6: διάστημα.
1: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤΑ και Ερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: καθώς γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον Αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω επεξεργασία από τους ειδικούς του ελληνικού.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα 4 σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε 4 σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για 4 μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο ναυτικό δρόμενο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθριμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου, διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε. Μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν
0: ο αναβάτης ακόμα... τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν είναι ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρο τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίβινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλώνει η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
4: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
0: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλώ για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
0: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
4: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αντλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
4: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηριών.
4: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιώχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
4: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
4: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία από τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του.
9: Σωστό.
8: Δύο, όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
10: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη χρήση των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει ή εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναυπακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάσης βύσεως οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδικτύο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, προσωμιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούν οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστημάτικη ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση είχε καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέστε τη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 14ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή πορεία προς το 14ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο

0: δηλαδή θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση είναι ένα θέμα που συζητήθηκε αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων υπάρχει ένα μεγάλο αν το θες μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 5 όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30 Γρηγόρη ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών μέσα στα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι το άρθρο 90 παράλληλα. Το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αξιολόγηση ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο. Με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού, που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
6: Ναι, ναι.
5: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε.

0: όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, να το είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφοράς.
2: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση, λοιπόν, της Pulse παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου από 31 που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έδρες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση σε μικρή απόσταση από την Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB, με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6%. Και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθρηστικά στο 23,2%. Ενώ από το δικίνη στάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού, με το σίγουρα θα ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέους στριγμούς στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειται για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλληνα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbanken στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς, έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς, θα έχει λοιπόν άνοδη θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο την νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή, μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, έχει αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις λεξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημένοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 Ηπείρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στον νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούνται να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφου για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλώ σα μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα τη μεταρρύθμιση καταγράφει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη. Στο τέταρτο παιχνίδι, 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ, μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League, που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις...
19: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
19: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και από τον Νίκο Γιατράκο, έτσι μου είπα να σας πω, και από εμάς, και την Μαρία Ρουανιτάκη στην παραγωγή. Μας ακούτε από τους 92,5, 93,9 και μέσα από το διαδίκτυο πηγαίνετε ΕΡΤΕΚΟ, βρίσκετε περιφέρεια και ακούτε Πάτρα και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Και να συμπληρώσω στα παραδοσιακά τραγούδια, τα ακούτε πάντα από το αρχείο του σταθμού μας, καθώς και εκπομπές που έχουν ηχογραφηθεί εδώ και τις έχουμε κρατήσει ως κόριο οφθαλμού, για να θυμόμαστε και τους συνεργάτες μας, αλλά να θυμόμαστε και αυτά που υπόθηκαν στον σταθμό αυτόν μέσα από τις εκπομπές αυτές, μέσα από το πρόγραμμα τότε «Κάνε την εκπομπή σου». Σήμερα μετά τις 4 και 5 περίπου θα ακούσουμε από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα το Θεόφιλο σε τραγούδια πατριωτικά. Βέβαια έκανα αυτή την επιλογή, δεν έχουμε 25 Μαρτίου, αλλά έκανα αυτή την επιλογή γιατί το θέμα που θα μας απασχολήσει γύρω στις 3 και 20, 25 θα είναι η μάχη του Σαραβαλίου. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον πρώην δήμαρχο και γιατρό, τον Θανάση τον Κολιτσίδα, ο οποίος είναι και πρόεδρος. Θα μας πει περισσότερα για τη μάχη του Σαραβαλίου, αλλά θα μας πει και για την εκδήλωση που γίνεται την Κυριακή στις 10 Μαΐου του 2026, 8 το βράδυ, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαραβαλίου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα μάθουμε περισσότερα, θα μάθετε κι εσείς, ώστε να πάμε την Κυριακή να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τις μάχες και τι έγινε ακριβώς εδώ με τον στρατηλάτη, με τον στρατηγό, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Τώρα, ρίχνοντας έτσι μια γρήγορη ματιά, ήθελα να ξεκινήσω με ένα τραγούδι και βλέποντας και την επικαιρότητα, ήθελα να ξεκινήσω με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο και επηγής ειρήνη, το τραγουδάει ο Κώστας ο Χαντζής, και έτσι ρίχνοντας μια ματιά και στα αυτά που συμβαίνουν και στον έναν πόλεμο και στον άλλον πόλεμο, να τελειώσει αυτή η ιστορία, μια προσευχή γι' αυτό, για να τουλάχιστον μήπως και σώσουμε ζωές, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα εξαφανίσει και το μικρόφωνο εδώ που μιλάμε και την κονσόλα του Νίκου του Γιατράκου και το γραφείο της Μαρίας Τσερμανιτάκη, καταλαβαίνει τι θα γίνει εάν περάσουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό το τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Ακριβώς. Αυτά θέλουμε. Να πετύχουμε την ειρήνη, κυρίες και κύριοι, την κυνηγάμε. Την κυνηγάμε σε όλους τους αιώνες. Μία την πετυχαίνουμε, μία δεν την πετυχαίνουμε. Και φεύγουν ψυχούλες που θα μπορούσαν να λύσει πολλά πραγματάκια από αυτά που μας απασχολούν στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ρίξω έτσι μια γρήγορη ματιά, να δω εδώ έτσι, δημοσιογραφικός. 10 τα κρούσματα φυματίως σε εργάτες γης από Δυτική Αχαΐα και Ηλία. Νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ήδη θα έχετε ενημερωθεί. Βρέθηκαν εκρηκτικά στο θαλάσσιο. Το είδα και εδώ και μάλιστα μου έφερε γέλιο, κυρίες και κύριοι, γιατί, θα σας πω γιατί. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων το μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, και αναφέρονται εδώ, μπαίνω στο ενικός.gr και αναφέρονται οι τρεις λόγοι. Θα τους διαβάσω, θέλω να περάσω γρήγορα όμως σε αυτό το, από εκεί παίρνω το υλικό, από το ενικός.gr. Το οδηγούν το σκάφος αυτό, το οδηγούν. Ακούστε τώρα, πάμε Νίκο, να ακούσουμε τι λένε αυτοί που βρίσκονται και βλέπουν το σκάφος που έρχεται. Ακούστε τι λένε τώρα, λένε, κάτι στην άκρη, μην έχει καμία φόρμα. Ακούστε.
1: Ελπίζω.
0: Ακριβώς, ελπίζω να μην είναι καμιά βόμβα και γίνει ο χαμός. Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλα να σας πω, κυρίες και κύριοι. Θέλω να περάσω, λοιπόν, μέχρι τι ώρα είναι, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, θέλω να περάσω σε ένα, να ακούσουμε ένα δίσκο μαζί. Μία δουλειά του Βαγγέλη του Παπαθανασίου και της Ειρήνης Παπά, με αφορμή λίγο αργότερα που θα έχουμε τον Θανάση τον Κολιτσίδα εδώ για τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Σαραβάλι το βράδυ, την Κυριακή, για την μάχη του Σαραβαλίου, μνήμες και λοιπά, θα μας πει περισσότερα ο Θανάσης. Λοιπόν, θέλω να το πάμε αυτό, το άκουσμα μέχρι τις 4, συν τη συνέντευξη του Θανάση του Κολιτσίδα. Λοιπόν, η Ειρήνη Παπά, να θυμηθούμε, και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, την εποχή της πρώτης του συνεργασίας για τον δίσκο ΟΔΕΣ, μια συλλογή από παραδοσιακά τραγούδια, όπως θυμάστε, και ίσως έχετε και στο σπίτι σας, όπως τα 40 παλικάρια, η Νέρα Τζούλα, μαζί με πρωτότυπες συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Η μεγάλη επιτυχία του δίσκου που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε το 1979, καλλιτεχνική όσο και εμπορική, επαναλήφθηκε όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά το 1986 στο άλλο έργο «Ραψοδίες», μια συλλογή βυζαντινών ύμνων. Εκεί η Ειρήνη Παπά, να θυμηθούμε, ερμηνεύει μοναδικά ύμνους όπως το «Υπερμάχος στρατηγικό» και το «Ο γλυκή μου αιάρ». Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούμε από τις ΟΔΕΣ, θα τον ακούσουμε όλη αυτή τη δουλειά του Βαγγέλη Παπαθανασίου και της Ειρήνης Παπά. Πάμε και θα προχωρήσουμε για τη συνέντευξη και όσα θα γίνουν την Κυριακή το βράδυ στο Σαραβάλι, για τη μάχη του Σαραβαλίου.

Λοιπόν, ο πολιτιστικός σύλλογος του Σαραβαλιού φέρει το όνομα Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Να επικοινωνήσουμε με τον Θανάση τον Κολιτσίδα, να τον έχουμε στην γραμμή μας και να δούμε μαζί τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, βέβαια είναι για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, αλλά με την ευκαιρία αυτή να μάθουμε και για τη μάχη του Σαραβαλίου από τον Θανάση τον Κολιτσίδα. Βέβαια, να πω ότι θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από χορευτικούς συλλόγους. Θα μας τα πει σε λίγο ο Θανάσης ο Κολιτσίδας.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κολτσίδα. Κύριε Κολτσίδα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παντελόπουλε.
0: Λοιπόν, έχουμε εκδηλώσεις. Βέβαια, εγώ το γύρισα λίγο πίσω στο χρόνο και στη μάχη του Σαραβαλίου, μια και θα γίνουν εκεί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου. Για να θυμίσω και στους ακροατές μας ότι ο Κολοκοτρώνης πέρασε από εδώ, πέρασε από τον τόπο μας, κάτσε εκεί στο Σαραβάλι, εκεί που είναι η εκκλησία και...
1: Στη θέση κάστρο Σαραβαλίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, εσείς είστε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να πω όμως εδώ, μια και αναφέρατε το Κολοκοτρώνη, ναι, ότι εδώ και 16-17 χρόνια ο Δήμος Μεσαντίδας, που ήμουν δήμαρχος, ναι, είχε δώσει 3 χιλιάρια για να φτιαχτεί το ορυχάγγυλο άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Έκτοτε, επειδή αλλάξαν τα πράγματα, οι Δήμοι αλλάξανε,
0: ναι,
1: μόλις δώσαμε, ήταν έτοιμο το πρόβλημα, ήθελε ακόμα 5.000 για να μπει το ορυχάγγυλο άγαλμα.
0: Ναι, ναι.
1: 16-17 χρόνια τώρα κανένας δεν έβαλε τα λεφτά.
0: Άρα ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα άγαλμα για να τιμήσουμε τον άνθρωπο αυτό που μας ελευθέρωσε.
1: Κανένας Δήμος που πέρασε δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα και δυστυχώς, παρόλο που το έχουμε πληρώσει, δεν έχει μπει ακόμα αυτό το άγαλμα.
0: Εκεί στον Δήμο, ο Δήμαρχος τι λέει ο Κώστας Πελετίδης? Το έχετε συζητήσει, έχει συζητηθεί στα πολιτιστικά, τι κάνουνε, ήταν έτοιμο το άγαλμα αυτό να γίνει και δεν έχει γίνει, κακώς.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι δικαιολογίες υπάρχουν, αλλά ναι, δεν θα πει ότι 17 χρόνια υπάρχουν δικαιολογίες.
0: 17 χρόνια, δεν ξέρω, υπάρχει το υλικό, δεν θα υπάρχει το υλικό. Λοιπόν,
1: υπάρχει σε γύψο, έτοιμο είναι, απλώς ήταν να πάει στην Αθήνα για να γίνει, να γεθεί ο ορυχάγγυλος. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα.
1: Δικαιολογίες πολλές μας έχουν πει διάφορες.
0: Ναι, όπως?
1: Τη μία δεν είχαν κάποιο φορτηγό να πάνε στην Αθήνα το πρόβλημα. Την άλλη...
0: Πρώτο δεν Γιάννης δεν μπορεί. Ναι.
1: Τα οικονομικά ήταν εμπλεγμένα εκεί πέρα. Ναι.
0: Αν μας ακούνε από το πολιτιστικό του Δήμου Πατρέων και μάλιστα να πω και την κυρία Τογιοπούλου, η οποία δεν ξέρω τι έχει πει για το θέμα αυτό, γιατί είναι και αντιδήμαρχος εκεί στη Μεσάτινα.
1: Κυρία Τογιοπούλου ήταν μαζί μου πρωτεργάτη στην τοποθέτηση της κατασκευής και τοποθέτηση του αγάλματος.
0: Και την έχω διαβάσει στους ωραίους λόγους που έχει βάλει με την επέτειο της μάχης του Σαραβαλίου. Ναι.
1: Και κάθε χρόνο λένε λόγια μεγάλα, δυστυχώς. Η κυρία Τογιοπούλου κάπου αδρανοποιήθηκε στο
0: θέμα. Θα επικοινωνήσω με την κυρία Τογιοπούλου μόλις τελειώσει η εκπομπή το απόγευμα να δω τι θα μου πει γι' αυτό.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Πάμε τώρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό βέβαια του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο ναός εκεί. Ή όχι, νομίζω ότι είναι ο ναός, είναι Άγιος Νικόλαος.
1: Έχει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Έχει Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι να πούμε δύο λόγια για τη μάχη, μια και το είπα στους ακροατές μας. Για τη μάχη του Σαραβαλίου που έγινε.
1: Για την εκδήλωση που θα γίνει.
0: Θα πούμε και για την εκδήλωση. Θα πούμε και την εκδήλωση. Έχουμε χρόνο. Για τη μάχη του Σαραβαλίου όπου έγινε στις 9 Μαρτίου του 1822.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είχε έρθει ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια.
1: Ναι, είχε έρθει και έβλεπε τη μάχη, παρακολουθούσε από εκεί τα γεγονότα. Σε κάποια φάση οι Έλληνες άρχισαν να υποχωρούν. Και γυρνάει ο Κολοκοτρώνης, ο άλογο του, πηγαίνει στην περιοχή και αρχίζει τα γνωστά τα δικά του, τα κόλπατα ωραία.
0: Ναι, τα στρατηγικά. Τα στρατηγικά να τους εμψυχώσει. Δεν έκανε τίποτα άλλο ο Κολοκοτρώνης, δεν έπαιρνε.
1: Ναι, άρχισε να φωνάζει, παλικάρια μου, έτσι μπράβο, τους πήρατε. Πήραμε το τάδε μέρος, φεύγουν οι τουρκικά. Αυτοί ακούγανε το Γολοκοτρώνη που έλεγε αυτά και σου λέει, ναι, δεν είχαν και τρόπους να έρθουν σε επαφή όλοι μεταξύ τους και σου λέει, μας πήρανε φαλάκι. Και άρχισαν να υποχωρούν με τις φωνές του Γολοκοτρώνη. Υποχωρήσανε και πήγανε στον κάστρο. Το άσχημο βέβαια είναι ότι ενώ πήγαινε καλά η πολιορκία, τον Κολοκοτρώνη τον μετακινήσανε, τον πήραν από εκεί, γιατί προφανώς κάποιοι δεν θέλανε να κερδιθεί η Πάτρα, η Επανάσταση να προχωρήσει. Ήταν αυτοί που συνεργαζόντουσαν με τους Τούρκους. Έχει οι Έλληνες, έχουν τις ηρωικότερες πράξεις στον κόσμο.
0: Άρα, έχουν και τις μαύρες σελίδες. Μάλιστα.
1: Μεγάλες προδοσίες. Λοιπόν, αυτό είναι ο λαός.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα στο τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ εκεί στο Σαραβάλι, στην εκκλησία.
1: 11 η ώρα την Κυριακή το πρωί. Ναι. Α, λέτε για το Σαραβάλι.
0: Ναι, για το Σαραβάλι. Ναι.
1: Κοίτα, τις 8-9 η ώρα θα γίνει εκδήλωση με μουσικές, χορούς από διάφορους συλλόγους, κυρίως τοπικούς, τοπικό σύλλογο. Θα ψήσουν, θα πιούνε και θα χορεύουν.
0: Άρα θα γίνουν εκδηλώσεις για την εορτή του Αγίου Νικολάου. Είναι, να πούμε στους ακροατές μας, 10 Μαΐου είναι η εορτή του Αγίου Νικολάου. Γιορτάζει η περιοχή και στα Σπάτα, στην Δυτική Αχαΐα.
1: Ναι.
0: Το πρωί στις 11 είπες ότι...
1: Την Κυριακή. Την πρωί 11 η ώρα. Ναι. Ο σύλλογος Πέτρανα Χρόνια Ιστορική Μνήμη,
0: ναι,
1: που είναι πρόεδρος ο Κομματάς ο Πέτρος ο Αγωνιστής και όταν πέθανε ανέλαβα εγώ στο 14.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει κάθε χρόνο μια εκδήλωση για 125 εκτελεσμένους από τους συνεργάτες των Γερμανών. Δηλαδή οι Γερμανοί φύγαν και...
0: Άλλη πλευρά τώρα της ιστορίας. Ναι,
1: ναι, συνεργάτες των Γερμανών. Δυστυχώς πήραν 125 πολυκάρια νέους κυρίως και γυναίκες και τους εκτελέσαν εκεί. Εκεί εκτελεστήκαν και άλλοι κατά περιόδους, περνάνε τους 200 οι εκτελεσμένοι.
0: Σε ποιο σημείο είναι, Θανάση, αυτή, πού είναι η τοποθεσία αυτή?
1: Η σκοποβολή είναι δίπλα στη Μέρινα, επάνω στο γυροκομιό.
0: Α, εδώ στο... Ναι. Έχουμε φύγει από το Σαραβάλι τώρα. Έχουμε έρθει 11 η ώρα, ναι. Ναι. Ο Πέτρος ο Κομμα, βέβαια, με πολλές εκπομπές στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Πάτρας, με Χρυσή Κοσμάτου κτλ. Ναι. Μάλιστα. 11 η ώρα, να το επαναλάβουμε πάλι αυτό, θα είσαι εκεί ως πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρινα Χρόνια, ιστορική μνήμη. Να θυμίσουμε εκεί λίγο το γεγονός, κύριε Κολτσίδα.
1: Το Φεβρουάριο του 49 πήρανε και εκτελέσανε 125 άτομα. Εκεί βέβαια εκτελεστήκαν περισσότεροι, αλλά αυτή την ημέρα ήταν 125.
0: Αυτοί ήταν πατρινοί.
1: Οι περισσότεροι ήταν από την περιοχή αυτή, αλλά και από άλλες περιοχές. Και από Κουνινά, από Ηλία.
0: Για ποιο λόγο τους εκτελούσαν?
1: Ήταν αριστεροί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι στην Κεσαριανή.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, κύριε Κολτσίδα, να δώσω και συγχαρητήρια, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κρατάνε τις μνήμες, τα πάντα είναι μνήμες.
1: Άμα τη μνήμη δεν τη θέλουν να την έχουμε.
0: Γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κρατάνε τις μνήμες, τα πάντα είναι μνήμες.
1: Άμα τη μνήμη δεν

Λοιπόν, να μπω και στη σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας για να σας πω για τον Άγιο Νικόλαο στο Σπάτα. Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σπάτα βρίσκεται στο 17ο χιλιόμετρο ανατολικά της Βάρδας και περίπου σε υψόμετρο 1500 μέτρα από το χωριό Σπάτα.

και επί το ορθότερον απόσταση 1500 μέτρα από την Βάρδα, όχι υψόμετρο, το λάθος είναι δικό μου. Λοιπόν, η Μονή κτίστηκε πριν 200 περίπου χρόνια, εκεί όπου ευρέθηκε η ιερά εικόνα του Αγίου Νικολάου και απετέλεσε την αιτία της περαιτέρω αναπτύξεώς της. Δύο εκδοχές υπάρχουν για την εύρεση της εικόνας. Η πρώτη είναι ότι η εικόνα ευρέθη από κάποιο βοσκό, ο οποίος ακολουθώντας ένα του ζώο τον οδήγησε στην πηγή του Αγίου, από την οποία από αυτήν την πηγή έπινε νερό. Η δεύτερη, ότι όλοι οι βοσκοί που είχαν τα ζώα τους στο απέναντι της Μονής βουνό είδαν μια λάμψη, η πορεία της οποίας από τη Δύση προς την Ανατολή τερμάτιζε στο μέρος όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή. Κατόπιν έρευνας βρήκαν την Αγία εικόνα. Το συγκινητικό είναι, κυρίες και κύριοι, το τάμα. Το τάμα που πολλοί θα δείτε ξεκινώντας και από σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο δρόμο, παρέες, νέα παιδιά που λέμε που είναι η νεολαία. Άμα βγείτε τώρα μια βόλτα και πάτε προς τα εκεί, θα τους δείτε, κρατούν μια λαμπάδα και ο καθένας έχει ένα τάμα, έχει μια ανάγκη. Αυτό είναι το τάμα. Μια ανάγκη είναι που δεν βρίσκει παρηγοριά πουθενά και πάει στο υπερφυσικό, πάει στον Άγιο, τον προστάτη των ορφανών, των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν στη ζωή, να ζήσουν αξιοπρεπώς, και είναι πολύ δύσκολη η ζωή μας και για τον αλφαβήτα λόγο πέρασαν στη φτώχεια και στην ανάγκη. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, θα τα δείτε να ανηφορίζουν. Άλλοι πηγαίνουν από το Σανταμέρι και πέφτουν προς το βουνό αυτό, προς τον Άγιο Νικόλαο εκεί στη Σπάτα. Όλη τη νύχτα. Ένας δρόμος ταμάτων. Άλλοι πάνε από Αχαγιά, ναι, λέει ο Νίκος ο Γεδράκος. Και αυτό είναι συγκινητικό. Και από Ριόλο, ναι, και από εκεί μπορείτε να πάτε. Φεύγουν εδώ από την Πάτρα. Θα δείτε, αν ξεκινήσετε το απόγευμα και πηγαίνετε προς το εκεί με το αυτοκίνητό σας, θα το δείτε στους δρόμους, και προσοχή.

Να πω ότι για τη Μονή, η οποία εορτάζει τρεις φορές το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου, την 10η Μαΐου, ιδιαίτερα και πιο πανηγυρικά, ημέρα μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα της Λυκίας προς το Μπάρι της Ιταλίας και κατά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Και εκεί γίνεται, έχω τύχει σε αυτό, τη δεύτερη μέρα του Αγίου Πνεύματος και την Κυριακή, νομίζω γίνεται εκεί, συγκεντρώνει πολύ κόσμο, παίρνουν και τα φαγητά τους, τρώνε γιατί έχει πλατάνια εκεί, είναι το μέρος τέτοιο που μπορείτε να πάτε, να προσκυνήσετε την εικόνα και να κάτσετε εκεί να φάτε και να θαυμάσετε το τοπίο.

Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Πάτρας. Ακούσαμε όσους χρόνους έμεινε μετά τη συνέντευξη με τον Θανάση τον Κολιτσίδα. Ακούσαμε απόσπασμα από τον δίσκο ΟΔΕΣ, μια συλλογή από παραδοσιακά τραγούδια του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η ερμηνεία ήταν της Ειρήνης Παπά και η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Με έναν άλλον τρόπο. Λοιπόν, μείνετε εσείς, πάμε για δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και μετά επανερχόμαστε με δημοτικό τραγούδι από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα, τραγουδά ο Θεόφιλος και δημοτικά τραγούδια.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χειρίες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. «Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας», αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μια γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μια γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγια. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι,
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών.

Θα ακούσουμε πατριωτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Θα τραγουδήσει ο Θεόφιλος και θα παίξουν κλαρίνο ο Γιώργος Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

0: Ακούσατε ένα εορταστικό πρόγραμμα με το Δημοτικό Συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Τραγούδησε ο Θεόφιλος και έπαιξαν κλαρίνο ο Γιώργος Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Την ηχογράφηση έκανε ο Γεράσιμος Κοκώσης. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατρών.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, η έκθεση «Μονά κρυβή μου μάνα» προσεγγίζει τη μορφή της μητέρας ως σύμβολο ζωής, μνήμης και συναισθηματικού δεσμού. Μέσα από αφηγήσεις, εικόνες και πολιτισμικά τεκμήρια, η έκθεση αναδεικνύει τη μητρική παρουσία όχι μόνο ως προσωπική εμπειρία, αλλά ως συλλογικό βίωμα που διατρέχει το χρόνο και την παράδοση. Στο θέατρο Πρόβα, η παράσταση «Το καταφύγιο» της Τζένιφερ Χέιλι, σε σκηνοθεσία Χρήστου Λίγκα, μας μεταφέρει σε ένα κόσμο όπου η πραγματικότητα και η εικονική εμπειρία συγχέονται. Ένα έργο που διερευνά τα όρια της τεχνολογίας, της επιθυμίας και της ηθικής, ανοίγοντας ένα βαθύ προβληματισμό για την ανθρώπινη ταυτότητα σε μια εποχή ψηφιακής μετάβασης. Στα Χανιά, τα βιωματικά προγράμματα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπουν την τέχνη σε εμπειρία συμμετοχής αλλά και ανακάλυψης. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα και μάθηση, οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν τον πολιτισμό όχι ως γνώση προς αποστήθηση, αλλά ως ζωντανή διαδικασία έκφρασης. Στη Θεσσαλονίκη, η παιδική παράσταση «Μία κάμπια πολύ πεινασμένη» φέρνει στη σκηνή ένα διαχρονικό μύθο για τη μεταμόρφωση και την ανάπτυξη. Με χρώμα, ρυθμό και θεατρική φαντασία, το έργο ανοίγει ένα κόσμο όπου η αφήγηση γίνεται παιχνίδι και η τέχνη μια πρώτη ουσιαστική επαφή των παιδιών με τη δημιουργία. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Card Postal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο δηλός πολεμάρχος και ο προδότης της αγάπης είσαι άτιμη και οι δυο τους. Μα την πίστη μου προσβάλλεις. Αν με θέλεις παλικάρι, μη θέλεις να πιστήσω. Είμαι γερά δεμένος στην αγάπη και δεν μπορώ να σπάσω τα δεσμά μου.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Ο Σιντ, του Πιέρ Κορνέι. Στο ρόλο του Ισπανού εθνικού ήρωα Ελ Σιντ, ο Στέφανος Λινέος. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε Τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
5: Πάντανους αμαριλιφόλιους είναι η επιστημονική ονομασία θάμνου που φυτρώνει σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με φύλλα σε σχήμα σπαθιού έως 2 μέτρα μήκος που στέκονται ορθά από τη ρίζα. Το χρώμα τους έντονο πράσινο και το άρωμά τους γλυκό, μεθυστικό. Έχουν ιαματικές ιδιότητες, εφαρμόζονται σε πληγές και εγκάβματα, μπαίνουν στο φαγητό για το άρωμα, τη γεύση και το χρώμα τους. Στις διαφορετικές διαλέκτους των κατοίκων των νησιών των Φιλιππίνων είναι απλά το πάνταν. Και έχει και το τραγούδι του που μοιάζει να υπάρχει όπως και το φυτό από πάντα. Παίρνει ανθρώπινη μορφή, γίνεται η πιο όμορφη κοπέλα που κατεβαίνει από τα ορεινά χωριά στην πόλη για την μεγάλη τοπική γιορτή και τραβάει όλα τα βλέμματα. Οι τοπικές κοινότητες, κάθε μια στην τοπιολαλιά της, λέει ελαφρώς διαφορετικά την ίδια ιστορία με όλους τους συμβολισμούς. Την προέλευση, την ώρα συγκομιδής, την ομορφιά στο πιάτο, το άρωμα, τη γεύση που ενεργοποιεί τους ιελογόνους αδένες. Το 1973, ο Μιγκόι Λόπεζ από την πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, σε στίχους στη διάλεκτο Βισάγιας που καταγράφει και υπογράφει ο Λέβι Σελέριο, βάζει τη λαϊκή μελωδία σε αρμονίες συνηθίσεων για χοροδιακό τραγούδι για ένα μεγαλύτερο λυρικό δράμα σε μορφή ζαρζουέλα, κληρονομιά των Ισπανών κατακτητών. Το έργο δεν θα υλοποιηθεί όμως ποτέ. Οι συγκυρίες ωστόσο φέρουν το τραγούδι σε ένα διεθνές φεστιβάλ χοροδιών το 1995, όπου χίλιες φωνές από όλο τον πλανήτη τραγουδούν αυτή την εκδοχή της ιστορίας της Ρόζας. Έκτοτε μπαίνει στο διεθνές ρεπερτόριο του είδους. Αυτή είναι η Ρόζα Πάνταν, που μόλις έφτασε από τα βουνά για να είναι εδώ με όλους σας για να γιορτάσει. Κοιτάξτε τον. Βλέπει την όμορφη κοπέλα και του τρέχουν τα σάλια. Αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι της ζωής μου. Το πιο παλιό κληρονομιά από τους γονείς μου. Η περηφάνεια από τους λόφους της χώρας μας. Το τραγούδι μου είναι καλό για τον χορό. Σαν την ομίχλη μιας κρύας μέρας. Αυτή είναι η Ρόζα Πάνταν, που μόλις έφτασε από τα βουνά

Ακούσαμε το χοροδιακό τραγούδι του Μίγκο Λόπες, «Ρόζας Πάνταν», βασισμένο σε λαϊκό τραγούδι από τις Φιλιππίνες, με το vocal ensemble Incantanti, σε διεύθυνση του Κρίστιαν Κλουκέρ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

κλείσει σε όσους ξέρουν. Σαν φορ. Τα όσα έμαθα δεν τα ξέρω καλά. Τα λίγα που εξακολουθώ να γνωρίσω, τα έχω εικάσει.

0: grooven.
1: Ο έρωτας, έτσι όπως τον βρίσκουμε μέσα στην κοινωνία, δεν είναι παρά η ανταλλαγή δύο φαντασιώσεων και η επαφή δύο επιδερμίδων.

Φαίνεται πως ο έρωτας δεν ζητά τις πραγματικές τελειότητες. Θα λέγε κανείς μάλιστα ότι τις φοβάται. Αγαπά μονάχα όσες πλάθει ο ίδιος, όσες υποθέτει. Μοιάζει με τους βασιλιάδες που δεν αναγνωρίζουν άλλα αξιώματα έξω από όσα έφτιαξαν οι ίδιοι, σαν φόρο.

σαν φόρ. Ολόκληρη η ζωή μου είναι ένας ιστός εξόφθαλμων αντιθέσεων με τις αρχές μου. Δεν αγαπώ καθόλου το αρχοντολόι και έχω προσκοληθεί σε μια πριγκίπισσα και σε ένα πρίγκιπα. Είμαι γνωστός για τις δημοκρατικές μου αρχές και πολλοί μου φίλοι φέρουν μοναρχικά παράσημα. Αγαπώ την εκούσια φτώχεια και ζω με πλούσιους. Αποφεύγω τις τιμές και μερικές μου ήρθαν ουρανοκατέβατες. Τα γράμματα είναι η μόνη μου σχεδόν παρηγοριά και δεν βλέπω καλλιεργημένους ανθρώπους ούτε πηγαίνω στην Ακαδημία. Προσθέστε σε αυτά ότι θεωρώ τις ψευδεστήσεις απαραίτητες στον άνθρωπο και εγώ ζω χωρίς ψευδεστήσεις. Ότι θεωρώ τα πάθη χρησιμότερα από το λογικό και δεν γνωρίζω πια τι είναι πάθη κτλ.

Η διασημότητα είναι ο κολλασμός του άξιου και η τιμωρία του ταλέντου. Η δική μου, όποια κι αν είναι, μου φαίνεται απλώς ένας καταδότης γεννημένος για να μου χαλάει την ησυχία. Όταν την καταστρέφω, δοκιμάζω τη χαρά που νιώθω θριαμβεύοντας πάνω σε ένα εχθρό. Μέσα μου, τούτο το αίσθημα έχει θριαμβεύσει πάνω στην ίδια τη φιλαυτία. Και η φιλολογική ματαιοδοξία καταποντίστηκε μέσα στην έκλειψη του ενδιαφέροντός μου για τους ανθρώπους.

γινόταν λιτανία με τη λειψανοθήκη της Αγίας Γενεβιέβης για να κάνει επιτέλους ξηρό καιρό. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεκινήσει η πομπή και άρχισε να βρέχει. Τότε ο επίσκοπος του Κάστ είπε χαριτολογώντας: «Η Αγία έπεσε έξω, νόμισε ότι τη ζητάμε βροχή».

Ένας φιλόσοφος, τον οποίο μέμφονταν για τη φανατική του αγάπη προς την αποτραβηγμένη ζωή, απάντησε: «Μέσα στον κόσμο τα πάντα με σπρώχνουν προς τα κάτω. Στη μοναξία τα πάντα με κάνουν ανεβαίνουν».

Διάφοροι είχαν κηρύξει πόλεμο εναντίον του Μη εξαιτίας της αγάπης του για τη μοναξιά. Τους απάντησα. Ο λόγος είναι ότι τα δικά μου ελαττώματα τα έχω συνηθίσει περισσότερο από τα ελαττώματα των άλλων.

«Η ευτυχία», έλεγε ο Μη, «δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να τη βρούμε μέσα μας και αδύνατο να τη βρούμε αλλού. Σαν φορ».

σαν φόρο. Κάποιος ρίχνεται σε μια γυναίκα χωρίς ακόμα να έχει διαγερθεί και τη ρωτάει: «Κυρία, θα σας πείραζε αν μένατε ακόμα ένα τέταρτο ενάρετη?»

Η Μαρκισία Ντε Σεν Πιέρ βρισκόταν σε μια συντροφιά όπου έλεγαν ότι ο κύριος Ντε Ρισελιέ κατέκτησε πολλές γυναίκες χωρίς ποτέ να αγαπήσει καμιά. Χωρίς να αγαπήσει, μη βιάζεστε τόσο να το πείτε αυτό, αντίσκοψε εκείνη. Εγώ ξέρω μια γυναίκα που για χάρη της ξαναγύρισε από 300 λεύγες απόσταση. Διηγείται λοιπόν την ιστορία σε τρίτο πρόσωπο και συνεπαρμένη από την αφήγηση καταλήγει. Τη ρίχνει λοιπόν στο κρεβάτι με αφάνταστη βιαιότητα και μείναμε εκεί 3 μέρες.

Ρώτησαν κάποιον που καφιόταν ότι εκτιμούσε πολύ τις γυναίκες, αν είχε κατακτήσει πολλές. Εκείνος απάντησε: «Όχι τόσες όσες θα είχα κατακτήσει αν τις περιφρονούσα».

μεγάλοι άντρες δημιούργησαν τα αριστοργήματά τους μετά την εποχή των παθών, όπως η γη είναι γονιμότερη μετά τις εκρήξεις των ηφαιστείων.

ένας φιλόσοφος αποτραβηγμένος από τον κόσμο μου έγραψε ένα γράμμα μεστό από αρετή και λογική. Τέλειωνε με τις λέξεις «Άντιο φίλε μου, διατηρήστε αν τον μπορείτε τα συμφέροντα που σας κρατούν δεμένο με την κοινωνία, αλλά καλλιεργήστε τα αισθήματα που σας χωρίζουν από αυτήν».

Τριών ειδών φίλους έχετε στον κόσμο, έλεγε ο Μη. Τους φίλους που σας αγαπούν, τους φίλους που δεν γνιάζονται για σας και τους φίλους που σας μισούν. Σαν φόρ.

φύση που από τη μια μας φόρτωσε τόση δυστυχία και από την άλλη μας έδωσε μια ανακατάβλητη προσήλωση στη ζωή, μοιάζει να έπραξε με τον άνθρωπο όπως ένας εμπριστής που θα βάζε φωτιά στο σπίτι μας, αφού πρώτα θα είχε τοποθετήσει φρουρού στην πόρτα μας. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για να μας κάνει να πηδήξουμε από το παράθυρο. «Ξέρω να αρκούμε στον εαυτό μου», έλεγε ο Μη, «και όταν έρθει η στιγμή θα τα καταφέρω και χωρίς αυτόν», εννοώντας ότι θα πέθαινε χωρίς λύπη. Ρωτούσα το Μη για ποιο λόγο καμιά ειδονή δεν φαινόταν να τον δελεάζει. Μου απάντησε: «Δεν είναι ότι είμαι ανέστητος, όμως δεν υπάρχει ούτε μία που να μη μου φάνηκε ακριβοπληρωμένη. Η δόξα σε εκθέτει στη συκοφαντία. Η κοινωνική υπόλοιψη απαιτεί συνεχείς φροντίδες. Οι σαρκικές απολαύσεις χρειάζονται την κίνηση και την κόπωση του σώματος. Η κοινωνική συναναστροφή φέρνει από κοντά χίλια δυσάρεστα. Τα πάντα τα είδες, τα ξαναείδες και τα αξιολόγησες. Ποτέ ο κόσμος δεν μου πρόσφερε τίποτε που να μην το βρήκα καλύτερα μέσα μου, εμβαθύνοντας τον εαυτό μου. Το αποτέλεσμα αυτών των εμπειριών που επαναλήφθηκαν 100 φορές ήταν ότι, ενώ δεν είμαι απαθής ούτε αδιάφορος, περίπου περιήλθα σε ακινησία. Και η τωρινή μου θέση μου φαίνεται πάντα η καλύτερη, επειδή το καλό που έχει οφείλεται στην ακινησία της και αυγατίζει μαζί της. Ο έρωτας είναι πηγή οδύνης. Η ειδονή δίχως έρωτα είναι ευχαρίστηση μερικών λεπτών. Ο γάμος είναι υπόθεση ξεκαθαρισμένη περισσότερο από κάθε άλλη. Η τιμή να είσαι πατέρας συνεπιφέρει μια σειρά συμφορές. Το να κρατάς νοικοκυριό είναι δουλειά ξενοδόχας. Το να κρατάς νοικοκυριό είναι δουλειά ξενοδόχας.

κύριος Ντελασέ, άνθρωπος γλυκύτατος αλλά με μεγάλη γνώση της κοινωνίας, έλεγε ότι κάθε πρωί πρέπει να καταπίνεις ένα βάτραχο για να μην βρίσκεις πια τίποτε αηδιαστικό την υπόλοιπη μέρα, αν είσαι υποχρεωμένος να την περάσεις με τον κόσμο.

Ο Μία έλεγε ότι ένας φιλόσοφος πρώτα θα έπρεπε να κατέχει την ευτυχία των νεκρών, δηλαδή να μην υποφέρει και να είναι γαλήνιος, και κατόπιν εκείνη των ζωντανών, δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται και να διασκεδάζεται.

τη σημερινή κλίση σε γνώστες, κατέφυγε πάλι στους στοχασμούς του Σανφόρ. Είναι ανάγκη να επιβεβαιώνει κανείς κάθε τόσο την ισχύ των αποφάσεών του, κυρίως όσων προέκυψαν μέσα από την εμπειρία. Είναι αυτές οι αποφάσεις που δεν προσχεδιάζει κανείς. «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς», ψιθυρίζει και συνεχίζει έτσι, όπως αντέχει. Το να αντέχεις είναι το πιο σημαντικό μάλλον. Το να διαρκείς ματαιόδοξα είναι νεανική αιμονή που όταν παρέλθει αρχίζουν τα ουσιαστικά.

στη σημερινή κλίση σε γνώστες, μαζί με αφορισμούς του Σανφόρ, στείλαμε Ούτε Λέμπε, Μάικλ Νάιμαν, Πολ Τσελάν, Εσβάρα Έρντε Ινίνε. Από το Time Code του Μάικλ Φίγγις, Sunset Strip. Are You Experienced, Jimi Hendrix, Patti Smith. Αποσπάσματα από την Τραβιάτα, Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, Τζουζέπε Βέρντι, Φραντσέσκο Αλμπανέζε, Μαρία Κάλλας, Συμφωνική της Ιταλικής Ραδιοτηλεόρασης, Γκαμπριέλε Σαντίνη. Πόλη των Γυναικών, Φεντερικό Φελίνη, Λουί Μπακαλόφ. Παραλλαγές στην Τιτίνα. Και σίνεμα.

Kurt Weill, Francis Day Cole Porter. Foolish Heart, The Mavericks. Star Sailor, Counterfeit Life. Η μετάφραση των στοχασμών του Σαμφόρ ήταν του Παναγιώτη Κονδύλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε γνώστες με αφορισμούς του Σαμφόρ. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή 1985-2025. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Α. Από 29 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2026. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Θωμάς Σημεωνίδης προς Σάμιουελ Μπέκετ. Κυριακή 10 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Felicity Lott. Ευδαιμονία στη μελαγχολία.

Στις 8 Μαΐου του 1947 γεννιέται στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Cheltenham του Gloucestershire η μικρή Felicity Ann Emuela Lott, που κάποτε θα ονομαζόταν Dame Felicity Ann Emuela. Από όλα αυτά τα ονόματα, ας κρατήσουμε το Felicity, που θα πει χαρά, ευδαιμονία, πληρότητα, ευτυχία. Στοιχεία που θα έβρισκε κανείς και στον ήχο της, όταν θα γινόταν μια μέρα μια μεγάλη τραγουδίστρια.

1994, Βιενέζικη νύχτα στα BBC Proms και η Felicity Lott μαζί με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό την μπαγκέτα Franz Wessler Möst μας ερμήνευσαν το τραγούδι της Βίλια από την οπερέτα «Η εύθυμη χείρα» του Franz Lehár. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, συγκεκριμένα στο City of London Festival του 1974, όπου η Βρετανή ψήφωνος κάνει τον ντεμπούτο της στον Τολομαίο του Χέντελ. Θα την απολαύσουμε σε Χέντελ λίγο παρακάτω. Την επόμενη χρονιά, το 1975, έρχεται η ώρα του Μότσαρτ, καθώς η Λότ ερμηνεύει Παμίνα στο Μαγικό Αυλό, κατευθείαν στην English National Opera αυτή τη φορά.

Αχ, ich fühl's. 1978 και 3 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση ως Παμίνα στο μαγικό αυλό του Μότσαρτ στην English National Opera, η Felicity Lott ερμηνεύει το συγκεκριμένο ρόλο στο φεστιβάλ του Glyndebourne, ακολουθώντας την μπαγκέτα του Bernard Haitink. Μια χρονιά πιο πριν έχει την πρώτη της μεγάλη συμμετοχή δισκογραφικά. Ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και πρόκειται ασφαλώς για το Te Deum του Charpentier.

1977, Sir Philip Ledger στο πόντιουμ της ορχήστρας της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και ασφαλώς η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα Felicity Lott σε ένα απόσπασμα από το Te Deum του Charpentier. Θα μείνουμε στη Γαλλία, απλώς θα αλλάξουμε αιώνα και διάθεση. Γάλλος και ο Ζακ Όφενμπαχ, αλλά η ωραία Ελένη του γέρνει προς την πλευρά της κωμωδίας. Επίκληση στην Αφροδίτη από τη Βασίλισσα της Σπάρτης το 2000 υπό την μπαγκέτα Μαρκ Μινκόφσκι.

έτος 2000, Μαρκ Μινκόφσκι στο πόντιουμ της ορχήστρας Le Musicien du Louvre και η Βρετανή ψήφωνος Felicity Lott επικαλείται την Αφροδίτη ως Belle Hélène, ωραία Ελένη του Offenbach. Ένα τεράστιο κεφάλαιο όμως στην καριέρα της Lott είναι ο Richard Strauss. Τα κορυφαία έργα του που ερμήνευσε είναι ο Υπότης με το Ρόδο, τα τέσσερα τελευταία τραγούδια, το Intermezzo, το Καπρίτσιο. Ας ακούσουμε τον τελικό μονόλογο της κόμισσας Μαντλέν από αυτό το τελευταίο σε ηχογράφηση από τα Proms του Λονδίνου και πάλι το 1992.

Υπέροχο ορχιστρικό κλείσιμο στο καπρίτσιο του Ρίχαρντ Στράους από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση Μπέρναρντ Χάιτινγκ. Τον τελικό μονόλογο της κόμισσας Μαντλέν μας ερμήνευσε η ψήφωνος Φελίσιτι Λότ. Και ας μου επιτραπεί να επιμείνω λίγο στον Στράους και τον άλλο μεγάλο ρόλο του με τον οποίο αναδείχτηκε η Λότ, τη μελαγχολική Μάρσαλιν από τον Ιππότη με το Ρόδο. Θα την απολαύσουμε στο επίσης τελικό, επίσης μελαγχολικό τρίο της όπερας μαζί με τη Σοφή της Μπάρμπαρα Μπόνι και τον Οκταβιάν της Αν-Σοφή φων Ότερ. 1994, Κάρλος Κλάιμπερ στο πόντιουμ.

Κάπως έτσι κυλούσε το τελικό τρίο από τον υπότιμο το ρόδο του Στράους το 1994 στη Βιέννη υπό την μπαγκέτα Κάρλος Κλάιμπερ με τις φωνές των Μπάρμπαρα Μπόνι, Αν Σοφί φον Ότερ και φυσικά της Φελίσιτι Λότ που φιλοξενεί ο καθρέφτης μας σήμερα. Σας υποσχέθηκα νωρίτερα Χέντελ με τον οποίο είχε ξεκινήσει η καριέρα της Λότ. Ας ακούσουμε άλλο ένα φινάλε. Το φινάλε από την Οδή στην ημέρα της Αγίας Κεκυλίας του Γερμανού συνθέτη, έργο που η καλλιτέχνης ηχογραφεί στα 1985.

1985 και τα εύσημα στην Υψίφωνο Felicity Lott που φιλοξένησε ο καθρέφτης μας σήμερα, τα εύσημα όμως και στη χοροδία της English Concert and Choir για το φινάλε από την Οδή στην ημέρα της Αγίας Κεκυλίας του Handel. Το αφιέρωμά μας στη Βρετανή Υψίφωνο θα κλείσει απλά με ένα τραγούδι του Schubert anti-musique στη μουσική, καθώς εκτός από χαρά, ευδαιμονία, πληρότητα, ευτυχία που σημαίνει το όνομα Felicity, ας μην ξεχνάμε και την απλότητα ως ύψιστη αρετή. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο στον ήχο το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο, σαπού.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: 10 λεπτά ακόμα.
1: Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Η αγωνία κορυφώνεται. Είσαστε έτοιμοι και έτοιμες να ακούσουμε τελικά πώς θα σώσει το δάσος ο Έκο? Συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Έκο, πιο μικρός φύλακας του δάσους», με κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικόνες Cat Charm. Ο Έκο έπιασε με τα μικροσκοπικά του χεράκια το ροζ πετράδι. Το κοίταξε προσεκτικά και είδε μέσα σε αυτό την καρδιά του δάσους, όπου η δύναμη μπλεκόταν σε κουβάρια, όπως ακριβώς οι ρίζες των δέντρων. Δεν μπορούσε να κυλήσει απαλά περνώντας από τα δέντρα, παρά μόνο φαινόταν μπλεγμένη σαν κόμπος, σε περίεργα μοτίβα. «Θα φτιάξω το κεντρικό κομμάτι του δάσους», είπε. Το πετράδι άρχισε να κουνιέται τόσο έντονα, που τελικά του έπεσε από τα χέρια, κάνοντας έναν δυνατό κρότο. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, ο Έκο είχε ήδη μεταφερθεί στην καρδιά του δάσους. Η ατμόσφαιρα μύριζε έντονα παγωμένα μούρα και βρεγμένο χώμα. Σε μια γρήγορη βόλτα, το Έκο είδε μικρά κουβάρια ανάμεσα από τα δέντρα και τα λουλούδια. Ήταν η δύναμη του δάσους, η οποία είχε χάσει τον δρόμο της και δεν μπορούσε να κάνει τον κύκλο της. «Μα δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν το βλέπει κανείς?», αναρωτήθηκε ο Έκο. Για κάποιον που δεν είχε ιδέα πώς λειτουργούσαν οι ρίζες και η δύναμη, όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Όχι όμως για τον Έκο, που μπορούσε αμέσως να καταλάβει τι πάει στραβά. Ήταν τόσο ξεχωριστός, όμως δεν το γνώριζε ακόμη. Ξεκίνησε να ξεμπερδεύει τη δύναμη, όπως ακριβώς έκανε με τις ριζούλες. Ωστόσο, κάθε φορά που έφτιαχνε ένα σημείο, έβλεπε πως τα κουμπάκια πολλαπλασιάζονταν. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα, δεν συμφωνεί? Συνέχισε να δουλεύει αδιάκοπα. Ο υδρότας στο προσωπάκι του πάγωνε από το κρύο. Σιγά σιγά η δύναμη άρχισε να κινείται λίγο καλύτερα και η θερμότητα να επιστρέφει. Το δάσος έδειχνε να δυναμώνει και να παίρνει και πάλι ζωή. Όμως για μια φορά ακόμα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Η δύναμη φαινόταν να μην ρέει με το σωστό ρυθμό. Ο Έκο δεν κατάφερε να βρει μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Με βαριά καρδιά πήγε προς το γέροντα, ο οποίος καθόταν γαλήνια, με τα μάτια του μισόκλειστα. «Γέροντα», είπε διστακτικά ο μικρός ήρωας, με τη φωνή του να τρέμει. «Απέτυχα. Έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά τίποτα δεν λειτουργήσε. Τα δέντρα μαραίνονται, δεν μπορώ να τα σώσω». «Ανακάλυψες κάτι πολύ σημαντικό», του απάντησε ο γέροντας του δάσου, μιλώντας ήρεμα. «Τι βλέπεις?» «Όλα στο δάσος μας συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ μαγικό τρόπο, γέροντα», αποκρίθηκε ο Έκο. «Στην καρδιά του δάσους η δύναμη ρέει μέχρι ψηλά στις κορφές των δέντρων και βαθιά κάτω από το έδαφος της ρίζες. Οι ζωές μας εξαρτώνται από την ισορροπία του δάσους. Ακόμα και ένα μικροσκοπικό φυλαράκι να αρρωστήσει, θα αρρωστήσουμε όλοι μας. Είναι απόλυτα μαγική αυτή η σύνδεση». Ο γέροντας έδειξε να συμφωνεί. «Καταλαβαίνεις πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Όσο μεγάλη και δυνατή και αν φαίνονται εκείνοι, η προσφορά σου στο δάσος αυτό είναι ανεκτήμητη. Πίστεψε στον εαυτό σου, μικρέ μου Έκο, και μην εύχεσαι να ήσουν κάτι άλλο πέρα από αυτό που είσαι. Το δάσος σε πιστεύεται απόλυτα». «Θα προσπαθήσω ξανά, γέροντα. Είμαι σίγουρος πως αυτή τη φορά θα ακούσω πιο προσεκτικά τις ανάγκες του δάσους και θα καταλάβω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα». Χωρίς να διστάσει, κατευθύνθηκε ξανά στο άλσος με τα τρία πετράδια, αποφασισμένος να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αυτή τη φορά. Είχε μάθει να μην τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία. Ο Έκο, ύστερα από πολλή σκέψη, διάλεξε το πράσινο πετράδι. Μόλις το άγγιξε, είδε το σημείο των ριζών, όπου η δύναμη μαζευόταν και μπλεκόταν σε λακκούβες, μην μπορώντας να κυλήσει προς τα πάνω και να φύγει μακριά. Του θύμιζε πολύ τις ρίζες των δέντρων, που πολλές φορές μπερδεύονται μεταξύ τους σαν κουβάρι. «Πρέπει να διορθώσω το πρόβλημα στις υπόγειες ρίζες», είπε κοιτάζοντας προσεκτικά το μαγικό πετράδι. Την επόμενη στιγμή είχε ήδη σκάψει και μεταφερθεί στο αρχαιότερο κομμάτι του δάσους. Εκεί οι ρίζες ήταν τόσο σκληρές όσο οι κορμοί των δέντρων. Η δύναμη φαινόταν εγκλωβισμένη. Ο Έκο ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. κάθε μέρα φρόντιζε ώστε τα θρεπτικά συστατικά και το νερό να ταξιδεύουν από ρίζα σε ρίζα. Ξεκίνησε από τη μεγαλύτερη λακκούβα, καθαρίζοντας με προσοχή τα μονοπάτια γύρω της. Στην αρχή η μαγική δύναμη άρχισε να ρέει αργά, όπως όταν κυλούν μικρές τάλες βροχής από τα φύλλα στο χώμα, και μετά άρχισε να ρέει όπως πρώτα. Εργάστηκε ακούραστα για ώρες, πηγαίνοντας από λακκούβα σε λακκούβα, κάνοντας πάντα την ίδια διαδικασία. Το μικρό του μέγεθος τον βοηθούσε να περάσει από τα πιο στενά μέρη, εκεί όπου τα άλλα πλάσματα του δάσους δεν θα μπορούσαν καν να πλησιάσουν. Σιγά σιγά, η δύναμη άρχισε να κινείται και πάλι μέσα από το δίκτυο των ριζών, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το νερό απορροφάται από το διψασμένο χώμα. Πάνω από το έδαφος όλα άρχισαν να αλλάζουν. Τα φύλλα του γέροντα φαίνονταν να πρασινίζουν και πάλι. Τα λουλούδια σήκωσαν τα κεφαλάκια τους. Οι δρυοφύλακες ένιωσαν τη δύναμή τους να επιστρέφει. «Η δύναμη ρέει και πάλι», ανακοίνωσε με συγκίνηση ο γέροντας. «Αλλά πώς?» Εκείνη τη στιγμή ο Έκο βγήκε στην επιφάνεια τόσο κουρασμένος μα τόσο χαρούμενος. «Οι υπόγειες ρίζες ήταν μπλοκαρισμένες», εξήγησε. «Η δύναμη δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και να κάνει τον κύκλο της. Γι' αυτό και εγώ απλώς καθάρισα τα μονοπάτια, όπως κάνω κάθε μέρα», είπε με αποφασιστική φωνή. Ο γέροντας χαμογέλασε. «Πίστεψε στις γνώσεις σου και στον εαυτό σου. Ενώ όλοι οι άλλοι έψαχναν στις ψηλότερες κορφές για απαντήσεις, εσύ θυμήθηκες πως όλα στο δάσος ξεκινούν από τις ρίζες. Και μας έσωσες όλους». «Ακόμα κι αν είμαι πιο μικρούλης?» ρώτησε ο Έκο. «Επειδή ακριβώς είσαι μικρός», ψιθύρισε ο γέροντας. «Μόνο εσύ μπόρεσες να φτάσεις σε τέτοιο βάθος. Έκανες κάτι πολύ ξεχωριστό, Έκο, γι' αυτό σε ανακηρύσω φύλακα του δάσους. Πες μου, θα ήθελες να μάθεις τα μυστικά που κρύβει το μαγικό αυτό δάσος?» «Εννοείς, γέροντα, πως θα με διδάξεις εσύ?» είπε ο Έκο γεμάτος αγωνία. Θαύμαζε και σεβόταν το γέροντα πολύ. Τι μεγάλη τιμή! Το δάσος χρειάζεται κάποιον που να αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο όλα τα μέρη του συνδέονται και λειτουργούν σαν ένα. Κάποιον που να γνωρίζει πως ακόμα και οι πιο μικρές ριζούλες είναι πολύ σημαντικές, καθώς αυτές βοηθούν το δέντρο να ζει. Εγώ είμαι πια πολύ γέρος. Τα κλαδιά μου βάριναν με τα χρόνια. Δεν βλέπω πια καλά, δεν ακούω. Δεν μπορώ να κινηθώ όπως παλιά. Χρειάζομαι κάποιον να γίνει τα μάτια μου, τα αυτιά μου και τα πόδια μου. Θα ήθελες λοιπόν να γίνεις μαθητής μου?» Ο Έκο σήκωσε τα μάτια του ψηλά και κοίταξε τα πανέμορφα δέντρα και τα μοναδικά πλάσματα του δάσους που βοηθούσε να γίνουν καλά με τον καιρό. Υπήρχαν τόσα θαυμαστά που είχε να μάθει. Ίσως αυτό να χρειαζόταν το δάσος. Όχι κάποιον να διορθώνει τα προβλήματα, αλλά κάποιον να τα κατανοεί. «Ναι», απάντησε, «θέλω να μάθω τα πάντα». Το πιο μικρό και ταπεινό μανιταράκι του δάσους είχε καταφέρει αυτό που δεν είχε καταφέρει κανείς: να γίνει ο μαθητής του μεγάλου γέροντα. Όλοι στο δάσος ζητοκράβγασαν. Ένα πλατή χαμόγελο χαράχτηκε στο προσωπάκι του Έκο και ένα δάκρυ χαράς κύλησε και έπεσε στο χώμα. Διορθώνοντας το πρόβλημα στις ρίζες, θεραπεύτηκαν με ένα μαγικό τρόπο όλα τα άρρωστα κομμάτια του δάσους από όπου χανόταν η δύναμη. Έτσι, θύμισε σε όλους πως ακόμα και τα πιο μεγαλοπρεπή δέντρα εξαρτώνται απόλυτα από τις μικρές και ταπεινές ριζούλες τους. Ήταν το πολύ όμορφο βιβλίο «Έκο, ο πιο μικρός φύλακας του δάσους», με κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικόνες Cat Charm, από τις εκδόσεις Οσελότος. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιακημίδου.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Υπάρχουν βραδιές που νιώθεις ότι κάτι σπάνιο συμβαίνει. Απόψε νομίζω είναι μια τέτοια βραδιά. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μας καλεί στο στούντιο Β για μια συναυλία που έχει κάτι ξεχωριστό. Όχι μόνο γιατί όλα τα έργα που θα ακούσουμε απόψε παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ορχιστρική μορφή, παγκοσμίως, αλλά γιατί το πρόγραμμα είναι σαν ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Ένα ταξίδι που αρχίζει από μια Σμύρνη που δεν υπάρχει πια, περνά από τους μυστικιστικούς στίχους ενός Ινδού ποιητή που είχε αγγίξει βαθιά την ψυχή ενός νεαρού μουσικού πρόσφυγα και φτάνει στα θέατρα του Μεσοπολεμικού Αθηναϊκού Κέντρου. Πρωταγωνιστές απόψε δύο άνθρωποι που αγάπησαν τη μουσική σε όλες τις μορφές, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς ιεραρχίες. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως Κώστα Γιαννίδη, και ο Ατίκ, ο Κλέον Τριανταφύλου. Δύο δημιουργοί που ζούσαν με το ένα πόδι στον κόσμο της λόγιας τέχνης και με το άλλο στον κόσμο της σκηνής, της επιθεώρησης και του τραγουδιού της καθημερινής ζωής. Ο μαέστρος Χρήστος Κολοβός διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και σολίστα απόψε είναι η ψήφωνος Τζούλια Σουγλάκου. Όμως για να φτάσουμε εδώ, υπήρξε και ένας ακόμη άνθρωπος που δούλεψε επίμονα για να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα, ο συνθέτης και μαέστρος Άλκης Μπαλτάς. Εκείνος είναι που πήρε τα αρχικά αυτά έργα γραμμένα για φωνή και πιάνο και τα μετέφερε στη γλώσσα της ορχήστρας και το έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αρνήθηκε τον εύκολο πειρασμό του εντυπωσιακού ορχιστρικού ήχου και επιδίωξε να κρατήσει ακέραιη τη λεπτότητα και τη χάρη που κάνει όλα αυτά τα τραγούδια να τα νιώθουμε δικά μας. Άφησε τα μεμονωμένα όργανα να μιλάνε, άλλοτε μόνα τους και άλλοτε σε διάλογο. Στο πρώτο μέρος θα συναντήσουμε τις δύο όψεις του ίδιου δημιουργού, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη και τον Κώστα Γιαννίδη. Στο δεύτερο παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Ατίκ. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, από το 1922, όταν ένας νεαρός από τη Σμύρνη, 19 χρόνων, έφευγε για τη Γερμανία λίγο πριν η πόλη του παραδοθεί στις φλόγες. Πρώτα Κωνσταντινούπολη, μετά Ρουμανία, Δρέσδη και τέλος Βερολίνο. Εκεί στο Βερολίνο τον βρήκε η είδηση. Η Σμύρνη δεν υπάρχει πια. Μαζί με την πόλη χάνεται και η περιουσία της οικογένειας. Ο νεαρός Γιάννης Κωνσταντινίδης έπρεπε πλέον να βγάλει μόνος το ψωμί του, παίζοντας πιάνο σε καμπαρέ και ψυχαγωγικούς θειάσους, ενώ παράλληλα σπούδαζε στη Μουσική Ακαδημία. Ήταν, αν το καλοσκεφτεί κανείς, μια μοναδική μαθητεία. Είχε δασκάλους σημαντικές μορφές της γερμανικής μουσικής ζωής. Στους διαδρόμους μπορούσες να συναντήσεις τον Στραβίνσκι, τον Μπάρτοκ, τον Προκόφιεφ και ανάμεσά τους υπήρχε και ένας άλλος Έλληνας, ο Νίκος Καλκώτας, με τον οποίο ο Κωνσταντινίδης έγινε φίλος. Από τη μία λοιπόν η μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση, από την άλλη η τζαζ, το καμπαρέ, ο ρυθμός των δρόμων της πόλης που έβραζε. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα αγόρι από τη Σμύρνη που άκουγε τα πάντα και απορροφούσε τα πάντα. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1931. Για να μην τον μπερδεύουν όμως με έναν άλλο ήδη καθιερωμένο συνθέτη που έφερε το ίδιο επώνυμο, αντιστρέφει το ονοματεπώνυμό του. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γίνεται Κώστας Γιαννίδης. Ένα τέχνασμα απλό που θα έκρυβε για δεκαετίες ολόκληρες τη διπλή ταυτότητα ενός από τους πιο πολυδύναμους Έλληνες δημιουργούς. Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντινίδης δεν ήταν απλώς δύο ονόματα. Ήταν δύο κόσμοι που συνυπήρχαν στον ίδιο άνθρωπο, χωρίς ποτέ να αλληλοανερούνται. Παράλληλα με την προβεβλημένη καριέρα του ως Κώστας Γιαννίδης, είχε αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 30 να χτίζει διακριτικά τον λόγιο μουσικό έργο του, εκείνο που σήμερα τον κατατάσσει ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της εθνικής μας σχολής. Και με αυτό ακριβώς το έργο ανοίγει η βραδιά μας. Με τα 5 τραγούδια της προσμονής σε ποίηση του Ταγκόρ, του Ινδού ποιητή που το 1913 έγινε ο πρώτος μη Ευρωπαίος που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Τα τραγούδια αυτά συνδέουν ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του Κωνσταντινίδη. Τα πρώτα του ίχνη βρίσκονται στο 1924, στα φοιτητικά χρόνια του συνθέτη στο Βερολίνο, ενώ η τελική τους μορφή ολοκληρώθηκε το 1980, λίγο πριν το τέλος της ζωής του. Απόψε τα τραγούδια της προσμονής ακούγονται για πρώτη φορά σε ορχιστρική μορφή σε ενορχίστρωση του Άλκη Μπαλτά. Η φωνή της Τζούλια Σουγλάκου και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που διευθύνει ο Χρήστος Κολοβός μας οδηγούν σε αυτή τη συνάντηση του Ταγκόρ, του Κωνσταντινίδη και της μουσικής που παρά τα χρόνια παραμένει ολοζώντανη.

χωρίς τη φωνή να προσέχει.

Μόλις αφήσαμε πίσω μας τον κόσμο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Μέσα από την ατμοσφαιρική, ενορχιστρωτική προσέγγιση του Άλκη Μπαλτά, τη μουσική διεύθυνση του Χρήστου Κοβλοβού και την ερμηνεία της Τζούλια Σουγλάκου, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ξετύλιξε αυτή τη σπάνια συνομιλία του συνθέτη με τον Ταγκόρ. Γιατί αυτός ο συνθέτης που μόλις μας μίλησε με τόση ευαισθησία για την ψυχή, μέσα από τα 5 τραγούδια της προσμονής, ήταν ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος που έγραφε και κάτι διαφορετικό. Μόλις μας μίλησε με τόση ευαισθησία για την ψυχή, μέσα από τα 5 τραγούδια της προσμονής, ήταν ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος που έγραφε

ούτε ίχνος από την ευγένειά της. Ο ίδιος συχνά έλεγε πως έγραφε αυτά τα τραγούδια για να ζήσει. Όμως η αλήθεια είναι πως τα έγραφε για να μας διδάξει έναν νέο τρόπο να ερωτευόμαστε, να πονάμε και να ελπίζουμε. Θα ακούσουμε τώρα μερικά από τα πιο αγαπημένα. Ξεκινάμε από τον Καλαματιανό χορό, ένα κομμάτι για ορχήστρα σε αναθεωρημένη ενορχήστρωση του Άλκη Μπαλτά πάνω στην αρχική του Άκη Σμυρναίου. Και μετά τα τραγούδια. Πάμε σαν άλλοτε, ένα βάλς μουζέτ που θυμίζει Παρίσι σε στίχους Σακελάριου και Γιανακόπουλου. Από εκείνα τα τραγούδια που μόλις τα ακούς, καταλαβαίνεις αμέσως για ποια εποχή μιλάνε και την νοσταλγείς, έστω και αν δεν την έζησες. Στο «Πόσο λυπάμαι» σε στίχους Σπυρόπουλου Παπαδούκα που ακολουθεί, εμφανίζεται η γλυκό-πικρή εκείνη αίσθηση που ήξερε να βγάζει ο Γιαννίδης στη μελωδία του, χωρίς δράμα, χωρίς υπερβολή. Και το «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα» σε στίχους Γιαννουκάκη είναι ένα από τα τραγούδια εκείνα που λες ότι όσο πιο απλά είναι, τόσο είναι και τέλεια. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος με την Καρμενσίτα, πάλι για ορχήστρα, σε αναθεωρημένη ενορχήστρωση του Άλκη Μπαλτά. Ένα ρυθμικό κομμάτι γεμάτο από τη χαρακτηριστική λάμψη που ήξερε πολύ καλά να προσφέρει ο Κώστας Γιαννίδης. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Χρήστος Κολοβός στο πόντιουμ, Τζούλια Σουγλάκου ερμηνεύει 5 κομμάτια, ένας άνθρωπος, δύο ονόματα, δύο κόσμοι που απόψε συναντιούνται στην ίδια βραδιά.

0: και με τους ήχους της Καρμενσίτας που ερμήνευσε η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κολοβού, κλείνουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Κώστα Γιαννίδη. Νομίζω μας φάνηκε πως για λίγο η αίθουσα γέμισε από εκείνα τα παλιά χρώματα των θεάτρων της Οδού Σταδίου και ή της Πατησίων, τότε που η μουσική είχε μια άλλη μαγεία. Είναι εντυπωσιακό πως αυτά τα τραγούδια που ερμήνευσε απόψε η σοπράνο Τζούλια Ζουγλάκου, που γεννήθηκαν μέσα από τη ζωντάνια και τον παλμό της επιθεώρησης, βρήκαν μία νέα διαφορετική αρχοντιά, μία διαφορετική αίσθηση μέσα από τις ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Και έχω την... θέλω να καλωσορίσω τη σοπράνο Τζούλια Ζουγλάκου δίπλα μου. Καλωσορίσατε.
1: Χαίρετε.
0: Για να μιλήσουμε για λίγο... Γιατί αυτή η βραδιά είχε ανάγκη από μία φωνή που να μπορεί να αγκαλιάσει με την ίδια άνεση τον μυστικισμό του Ταγκόρ και τη λάμψη του Γιαννίδη. Σας έχουμε συνηθίσει, έχετε υπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία το απαιτητικό οπερατικό ρεπερτόριο. Ωστόσο, το ελαφρό τραγούδι εκείνης της εποχής μοιάζει να ζητά κάτι διαφορετικό από τον ερμηνευτή. Μιαν άλλους είδους αμεσότητα, μια άλλη προσέγγιση.
1: Υποθέτω πως ένας τραγουδιστής που υπηρετεί αυτό το είδος, το οποίο λέμε ελαφρό, δεν είναι καθόλου βέβαια, γνωρίζει να το κάνει. Ένας τραγουδιστής της όπερας ή μια τραγουδίστρια όπως είμαι εγώ, πρέπει να το μάθει. Θέλει άλλη προσέγγιση. Δεν σας κρύβω ότι τη χθεσινή πρόβα την μέτρησα πάρα πολύ στο κεφάλι μου, γιατί είχα αρχίσει να ερμηνεύω.
0: Ναι.
1: Και δεν το ήθελε. Ναι. Θέλει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή ένα μέτρο. Είναι ένα μέτρο διαφορετικό. Η αμεσότητα είναι, τα λέει όλα η μουσική του. Το τραγούδι, ο στίχος, ναι, και αυτή η πιο μικρή φόρμα και στην έκφραση. Νομίζω ότι το κατάφερα, δεν ξέρω.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό ένιωσα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Τα είχατε ερμηνεύσει τα τραγούδια της προσμονής και πέρσι, πρόπερσι...
1: Πριν τρία χρόνια, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πιάνο με βέβαια, πιάνο. Σοφία Ταμβακοπούλου, σε ένα πρόγραμμα για Έλληνες συνθέτες.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό θυμάμαι. Ναι. Είναι διαφορετική η προσέγγιση με την ενορχήστρωση, με την ορχήστρα.
1: Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, νομίζω, ο μαέστρος Μπαλτάς. Πάρα πολύ.
0: Νομίζω...
1: Κράτησε αυτό το μυστικισμό, το αέρινο, ναι, μια δαντέλα. Νομίζω το κράτησε, ναι, ναι, ναι. Και για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη και είχα περιέργεια πώς θα γίνουν. Αλλά είναι υπέροχα, υπέροχα. Οι εικόνες παραμένουν.
0: Νομίζω ότι θα παρασύρομαι και θα χρησιμοποιώ τη λέξη μαγεία πολλές φορές.
1: Δεν κακό. Ωραίο είναι.
0: Την ώρα που μελετούσατε αυτά τα κομμάτια, υπήρξε κάποια στιγμή που κάποια μελωδία άγγιξε μια παλιά ανάμνηση, την είχατε ακούσει παλιά, είναι συνδεδεμένη με κάποια εικόνα?
1: Ασφαλώς τα τραγούδια του Γιαννίδη,
0: ναι,
1: μου ήταν πολύ οικεία, γιατί στο σπίτι όλο τέτοια. Ο παπάς έπαιζε κιθάρα, τραγουδούσε και... ναι. Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Οπότε οι αίσθηση είναι αναμνήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο το άρωμα αυτό,
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε Ατίκ.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που ανυπομονούμε να ακούσουμε και γιατί?
1: Και για μένα ήταν τόσο ενδιαφέρον, τόσο καινούριο πράγμα. Γιατί ξέρουμε μεν τα τραγούδια του Ατίκ, αλλά όχι τις οπερέτες του.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι καταπληκτικά πράγματα. Και τα έγραψε, νομίζω, στην παρισινή του περίοδο, πριν έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που λέω, αλλά είναι απίθανα έργα. Απίθανα. Θα τα ακούσετε και είμαι βεβαίω ότι θα συμφωνήσετε.
0: Κι εγώ είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θέλω να καλέσω δίπλα μου τώρα τον μαέστρο, τον Χρήστο Κολοβό, που έχει την ευθύνη και τη χαρά αυτής της πρώτης παγκόσμιας παρουσίασης αυτών των ενορχιστρώσεων. Καλησπέρα, μαέστρο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Το πρώτο μέρος της συναυλίας τελείωσε και ήταν κάτι ξεχωριστό. Όλα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Τι σημαίνει αυτό για σας? Είναι διαφορετική η πίεση, η ευθύνη?
2: Σίγουρα είναι διαφορετική η πίεση και η ευθύνη, αλλά έχεις εσύ την ευθύνη μέσα από τις γνώσεις σου να χτίσεις αυτά τα έργα, διότι δεν έχεις να τα ακούσεις από κάποιον άλλον για να δεις, μελετάς σωστά, μελετάς λάθος, μήπως είναι λίγο αλλιώς ή κάτι άλλο. Οπότε μόνο εσύ έχεις την ευθύνη και γίνεται το δίχως άλλο μια εκτέλεση και μια ερμηνεία αναφοράς. Καλή ή κακή δεν ξέρω, αλλά είναι αναφοράς. Οπότε μετά βλέπεις αν τα ξαναπαίξεις ή κάποιος άλλος, αν κάτι δεν ήταν ωραίο, μήπως δεν ήταν σωστό με το στυλ, με την εποχή, οπότε προσπαθείς να αλλάξεις κάτι.
0: Έχει δημιουργικότητα όλο αυτό.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
0: Ακούγοντας τα έργα στις νέες τους μορφές, αναρωτιέμαι για το παρασκήνιο της συνάντησης. Θέλετε να μοιραστείτε λίγο μαζί μας την ιδέα όλου αυτού του project με τον κύριο Άλκη Μπαλτά?
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, να σας πω, εγώ μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι που τραγούδαγαν αυτά και ακούγαμε και Ατίκ και Γιαννίδη και ρετρό, εκτός βέβαια από την όπερα, από τον πατέρα μου, ή πιανιστικό ρεπερτόριο από τη μητέρα μου. Και ήξερα την ανιψιά του Ατίκ, την κυρία Τζαρτίλη, την κόρη του Κίμωνος Τριανταφύλου, του καθηγητού της μελοδραματικής και του τραγουδιού του Οδείου Αθηνών και του Πειραϊκού Συνδέσμου. Την ήξερα, την ξέρω δηλαδή, πάνω από 25 χρόνια και είχα δει ότι υπάρχουν αρκετές οπερέτες ενορχιστρωμένες από τον ίδιο τον Ατίκ, αλλά και μουσικές από επιθεωρήσεις τις οποίες είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος. Μην ξεχνάμε ότι ο Ατίκ ήταν μαθητής του Φορέ και του Σενσάνς στο Κονσερβατουάρο των Παρισίων, όπου πήγε βέβαια να σπουδάσει νομική με τον αδερφό του, αλλά στείλανε ένα γράμμα στη μάνα τους και της είπε ότι εμείς αλλάζουμε ρότα τώρα και πάει νομική, ο ένας θα σπουδάσει τραγούδι, που πήρε και τον Grand Prix του Κονσερβατουάρου, και ο άλλος θα σπουδάσει σύνθεση. Και μάλιστα ενορχίστρωση έκανε με το Ραβέλ ο Ατίκ. Λοιπόν, ήξερα την ύπαρξή τους. Βέβαια δεν παίζουμε από αυτά τα οποία ήταν ήδη ενορχιστρωμένα, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το υλικό. Οπότε διάλεξα κάποια άλλα τραγούδια του, τα οποία προέρχονται από την οπερέτα «Το τρελό σκολιό» ή προέρχονται από την υπερθεώρηση της μάντρας «Το ξεσχολιό», δηλαδή το αντίθετο του σχολίου, όπου η υπερθεώρηση είναι κάτι μεγαλύτερο από την επιθεώρηση. Γιατί ο Ατίκ, όπως ξέρουμε, ήταν πληθωρικότατος και μεγαλύτερα όλα από όλους. Λοιπόν, ή ακούμε μουσική από την επιθεώρηση «Παρί ψηρή», όπου διακομωδεί το Παρίσι με το ψηρή της εποχής, αλλά το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι η οπερέτα του «Η Αφροδίτη της Μήλου», την οποία ο Ατίκ θεωρούσε ότι είναι το καλύτερο έργο που έγραψε, αν και το έγραψε σχετικά νωρίς, το 1930, λέει η σφραγίδα ότι το κατέθεσε στην Ασοσιετέ των Παρισίων για τα δικαιώματα. Όμως δεν το ενορχίστρωσε για κάποιο λόγο, αλλά το Παρτισέλ, το οποίο σώζεται, έχει πάρα πολλές σημειώσεις απάνω για το τι θα ήθελε να κάνει. Και η Αφροδίτη της Μήλου είναι σε τρεις πράξεις, όπου η μία πράξη είναι στην Αλαμπάμα, διαδραματίζεται στην Αλαμπάμα, η άλλη είναι στη Μήλο και η άλλη είναι το Παρίσι. Σκεφτείτε τώρα τι μπαλέτα έχει μέσα, τα οποία είναι γραμμένα όλα αυτά, τι μπαλέτα έχει μέσα, τι παραδοσιακά όργανα της Αλαμπάμα και της Αμερικής εποχής, της περιοχής εκείνης κλπ. Και έτσι ήθελα να δώσουμε και κάτι από αυτό το έργο, και έτσι σας δίνουμε την εισαγωγή και την άρια της Μιλή από τη δεύτερη πράξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για το δεύτερο μέρος μας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι, το ξέχασα. Ναι. Και θα ήθελα να σας να πούμε στο κοινό μας ότι τη συναυλία αυτή η ορχήστρα και εγώ αφιερώνουμε στην συνάδελφό μας, την Αλεξάνδρα Κλαβανίδου, την βιολοντσελίστα, που ήμασταν και συμμαθητές στο Οδείο Αθηνών από μικρά παιδιά, η οποία έφυγε πρόσφατα τη Δευτέρα από τη ζωή μετά από μια άνηση μάχη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό.

σε, κύριε, εδώ δημοπόλα. Στείτε μου εν γέννη λίγο απ' όλα. Με ένα χιλιάρικο μαζί, κι αύριο περνώ στο μαγαζί. Μα δεν περνάς, γιατί ξεχνάς. Ξαναρχινάς, τηλεφωνάς, σαν περπατάς τα σε ορτάς, που έχει τα στήρας του κλειστάς, τον συναντάς, τον χαιρετάς, μα δε βροντάς όσα χρωστάς, δεν του μιλάς, ούτε απαντάς, κανείς την πάει, κανείς.

0: Δύο συνθέτες, δύο κόσμοι. Απόψε έγιναν ένας, Γιάννης Κωνσταντινίδης και Ατίκ. Χάρη στις ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά, στη διεύθυνση του Χρήστου Κολοβού και στη φωνή της σοπράνο Τζούλια Σουγλάκου, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μας χάρισε απόψε κάτι που δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά και που απολαύσαμε ιδιαίτερα και ελπίζουμε να μην είναι και η τελευταία φορά που το απολαμβάνουμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι εργάστηκαν για να είναι δυνατή αυτή η βραδιά. Τους ηχολήπτες των μουσικών συνόλων, Μιχάλη Σιγλέτο και Σέργιο Κάπαρη, που φρόντισαν για την άρτια ηχοληψία της συναυλίας, τη μουσική σύμβουλο Χριστίνα Σιώρου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, που ήταν στη μετάδοση για το τρίτο πρόγραμμα. Από την Αλεξάνδρα Γιαλίνη, που ήταν στην παρουσίαση, σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μας. Στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό σας βράδυ στο Επανειδήν.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ένας από τους σημαντικότερους διανοητές, καθηγητές και φιλολόγους του 20ου αιώνα, που αφιέρωσε τη ζωή του και το έργο του στη μελέτη και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, είναι ο George Thomson. Το 1961 ήρθε προσκεκλημένος στην Αθήνα από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και έδωσε σειρά διαλέξεων για την ελληνική γλώσσα, μιλώντας στα ελληνικά, όπου μεταξύ άλλων είπε και τα ακόλουθα. Επισκέφθηκα την Ελλάδα για πρώτη φορά ως φοιτητής το 1926. Με σκοπό μου να εξετάσω τα αρχαία μνημεία στα μουσεία και στις αρχαιολογικές τοποθεσίες. Η επικοινωνία μου όμως με τον λαό σας στάθηκε αφορμή να γεννηθεί στη ζωή μου κι άλλος ένας σκοπός. Δηλαδή, να μελετήσω και να μιλήσω τη ζωντανή σας γλώσσα, που αναγνώρισα παρόλες τις ιστορικές της αλλαγές, πως είναι η ίδια γλώσσα που μελετούσα από πολλά χρόνια στα αρχαία κείμενα, χωρίς να μου πει κανείς πως η ίδια αυτή γλώσσα ακούγεται ακόμα και σήμερα από το στόμα του λαού σας. Από την εμπειρία αυτή σχημάτισα τη γνώμη πως λαθεύουμε σοβαρά εμείς οι κλασικοί φιλόλογοι της Ευρώπης, που μελετάμε τη γλώσσα και τη λογοτεχνία της αρχαίας Ελλάδας, χωρίς να προσέξουμε καθόλου τη μεταγενέστερη εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Με την πεποίθηση αυτή βαθιά ριζωμένη μέσα μου, αποφάσισα, εφόσον θα είχα τη δυνατότητα, να βοηθήσω να ευρυνθούν και να επεκταθούν οι μελέτες για τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, στο δικό μας Πανεπιστήμιο του Birmingham, μαθαίνουμε τους φοιτητές μας από πολλά χρόνια να σπουδάζουν τα νέα ελληνικά μαζί με τα αρχαία και όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να μιλάνε για να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο στον Πίνδαρο, ίσα με τα δημοτικά σας τραγούδια, αλλά και στον Σολωμό, τον Παλαμά και τον Σικελιανό. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Θωμάς Σιμεωνίδης προς Σάμιουελ Μπέκετ. Κυριακή 10 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου απόψε φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Απόψε, η μουσική από το Ιράν έχει πιο δυνατά από τις σύαχες του πολέμου και τα φυρμάνια ανελευθερίας και καταστολής.

Το 2013 η φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης εισέβαλε στο γραφείο του Μεχτή Ρατζαμπιάν, έκλεισε το στούντιο ηχογράφησής του και κατάσχεσε όλους τους σκληρούς δίσκους του. Ο μουσικός και συνθέτης είχε μια δισκογραφική εταιρεία που υποστηρίζει γυναίκες μουσικούς και δούλευε το άλμπουμ του «The History of Iran Narrated by Sitar», στο οποίο περιέγραφε ως παράλογο τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Κατηγορήθηκε για διανομή underground μουσικής, συμπεριλαμβανομένων πολλών κομματιών, των οποίων οι στίχοι και τα μηνύματα θεωρήθηκαν προσβλητικά για τις Ιρανικές αρχές και τη θρησκεία της χώρας. Πέρασε 90 ημέρες στην απομόνωση, με δεμένα μάτια, ανήμπορος να αντιληφθεί που βρίσκεται. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Το 2015 συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά με τον αδερφό του κινηματογραφιστή Χωσέιν Ρατζαμπιάν. Καταδικάστηκαν σε 6 χρόνια φυλάκιση μετά από δίκη που διήρκησε μόλις 3 λεπτά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα αδέλφια πραγματοποίησαν απεργία πείνας για 40 ημέρες. Ο Μεχτή Ρατζαμπιάν μετουσίωσε τη δυσίωνη και επίπονη αυτή η εμπειρία σε έμπνευση και στη δημιουργία του άλμπουμου «Coup of the Gods», πραξικόπημα των θεών, από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Αφηγητής είναι το ανθρώπινο σώμα που δεν έχει πλέον φυσική παρουσία.

Το 1969 ο συνθέτης και drummer Max Roach έπαιξε στο διάσημο φεστιβάλ τεχνών Σιράζ με το κουιντέτο του και την τραγουδίστρια Abbey Lincoln, συμπράττοντας με παραδοσιακούς κρουστούς του Ιράν. Αξιοπνημόνευτη ήταν η εκρηκτική συνέβρεση επισκηνής του Max Roach στα drums με τον Ιρανό Χουσέιν Τεράνι, δεξιοτέχνη κρουστών και του παραδοσιακού οργάνου Tombak. Το 1972 ήταν η σειρά του συνθέτη της avant-garde και ηλεκτρονικής μουσικής Karl Heinz Stockhausen να εμφανιστεί στο σημαντικό Ιρανικό φεστιβάλ. Εκεί παρουσίασε το έργο Mandra για δύο πιάνα και ηλεκτρονικά.

Ο Ιωάννης Ξενάκης συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τεχνών Σειράς 3 φορές, παρουσιάζοντας ισάριθμα έργα του. Το 1968 παρουσίασε το έργο του «Νύχτες», το οποίο αφιέρωσε στους πολιτικούς κρατουμένους όλου του κόσμου. Ήταν ο Αμερικανός εθνομουσικολόγος, συνθέτης και πολιοργανίστας Λόιντ Μίλερ, ο οποίος επηρέασε σημαντικά την ιστορία της τζαζ στο Ιράν, γεφυρώνοντας ανατολικούς παραδοσιακούς με δυτικούς σύγχρονους τζαζ δρόμους. Έζησε στο Ιράν μια επταετία. Έκανε συστηματική έρευνα στην πλούσια κλασική περσική μουσική. Με το ψευδώνυμο Κούρος Αλί Χάν έκανε τζαζ πρόγραμμα στο Εθνικό Τηλεοπτικό Κανάλι και συνεργάστηκε με Ιρανούς και ξένους μουσικούς, παίζοντας σε ελεύθερο αυτοσχεδιαστικό ύφος.

Η συλλογή Lifetime in Oriental Jazz του Lloyd Miller περιλαμβάνει μέρος των πειραμάτων του με την Ιρανική μουσική. Ακούσαμε το Impressions of the Bhairava Raga. Είναι ένας από τους θεμελιώδεις αρχαίους μελωδικούς τρόπους στην Ινδική κλασική μουσική. Το όνομα προέρχεται από μία μορφή του θεού Σίβα, συγκεκριμένα από τη δυναμική μορφή του ως γυμνού ασκητή. Θεωρείται ένας ράγκα που προκαλεί δέος, ευλάβεια και πνευματικότητα. Παίζεται συνήθως κατά την ανατολή του ηλίου, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ηρεμίας. Η λέξη «sur», η οποία εμφανίζεται στην επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε, στη σανσκριτική γλώσσα συνδέεται με την έννοια του γενναίου, του ήρωα. Είναι μέρος και αυτό της ανατολικής jazz του Lloyd Miller, ο οποίος αγάπησε το Ιράν, την περσική μουσική και επέκτηνε τους ορίζοντες των Ιρανών jazz μουσικών.

Μιλώ από τις παρυφές του σκοταδιού και για τα βάθη της νύχτας μιλώ. Μιλώ μέσα από την πυκνή απόλυτη σκιά. Αν έλθεις να με βρεις, φέρε μου ένα φανάρι και χτίσε μου ένα παράθυρο να βλέπω το πλήθος να περνάει στο δρόμο. Στίχη της Φορού Φαροχζάντ από το ποίημά της «Το δώρο».

Η συνθέτρια, τραγουδίστρια και πολυοργανίστρια Gulnar Shahriar, που τραγούδισε το Black Gold, το μαύρο χρυσό, ζει και εργάζεται στη Βιέννη. Με τη μουσική της μπολιάζει το αιωνόβιο δέντρο της ιρανικής μουσικής παράδοσης. Στο ίδιο άλμπουμ, που έχει τίτλο Teardrop, έχει συμπεριλάβει και ένα κομμάτι μικρής διάρκειας για το αρχαίο μυθικό πουλί Σιμούργκ, που σύμφωνα με τους περσικούς θρύλους έζησε 1700 χρόνια πριν βυθιστεί στις φλόγες του, που έχει δει την καταστροφή του κόσμου 3 φορές και κατέχει τη γνώση όλων των εποχών, καθώς είναι το πουλί της σοφίας. Το Σιμούργκ είναι εγγενώς καλοπροαίρετο και αναμφισβήτητα θηλυκό. Οι Πέρσες πίστευαν επίσης ότι εξαγνίζει τη γη και τα νερά. Πρόσδεδε γονιμότητα, αντιπροσωπεύει την ένωση της γης και του ουρανού, λειτουργώντας ως αγγελιοφόρος τους. Η Gulnar Shahriar, στο κομμάτι της, αναφέρεται σε δυσίωνες εποχές, όταν το ιερό πουλί Σιμούργκ βρίσκεται φυλακισμένο σε κλουβί.

Αμαντέο Ροδάν λοιπόν, κουβανική μουσική, τρία μικρά ποίηματα και κουβανική ποίηση, ο παππούς. Αυτή η γυναίκα με τα βόρεια μάτια, τα αγγελικά που ζει στο ρυθμό του ευρωπαϊκού αιματός της, δεν ξέρει πως τα βάθια ετούτου του παλμού χτυπά ένας νέγρος στο σκληρό δέρμα στο τύμπανό του βραχνά. Κάτω από την αχνή γραμμή μιας μύτης σουφλερής, το στόμα της μικρή χαρακιά από λεπτό κοντήλι, δίχως κοράκι να λεκιάζει τη χιονά τη γεωγραφία εκείνης με το γυμνό κορμί που φέγγει σαν τρεμάμενο φυτίλι. Αχ, κυρά μου, για κοίτα τις φλέβες σου τις μυστηριώδεις, πλεύσε στο ζωντανό νερό που μέσα σου κυλά, και εκεί ρόδα, κρίνους, λωτούς και νούφαρα να καμαρώσεις. Τότε ανήσυχη θα δεις κοντά στη δροσερή την όχθη τη σκούρα γλυκιά σκιά του παππού σου να περνά, εκείνου που για πάντα κατσάρωσε την ξανθή σου κόμη. Νικολάς Γκιγέν.

Η Τάνια Λεόν μας οδήγησε ως εδώ και έδωσε τη σκυτάλη στον Kenny Dorham. Κουβανέζικη μουσική λοιπόν και ποίηση. Τα ποίηματα του Νίκολας Κιγιέν που σας διάβασα, μετέφρασε η Άννα Βεριοπούλου. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

ξεκίνημα σήμερα από την Εσθονία. Ήταν η Μάρια Νούτ στο We Get Older, μια διαπίστωση ότι γυρνάμε σιγά σιγά, από το άλμπουμ World Inverted. Η ίδια σας συνεχίζει τώρα, Μάρια Νούτ, παρέα με τον Room, και γίνεται ένα πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής της χώρας με την γκέα, με τη νέα ηλεκτρονική σκηνή. Όπως είναι αντιπρόσωπός της ο Χέντρικ Καλουγιέρβ ή Room όπως ονομάζεται στην χώρα αυτή. Κουτ Κούλαμα λοιπόν.

ενδιαφέρον πάντρεμα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, της παραδοσιακής μουσικής. Η ίδια είναι βιολινίστα, Μάριαντ Νούτ, που είναι και συνθέτια, και ο Ρουμ, ο οποίος είναι ο Χέντρικ Καλουγέρβα, από τα καινούργια αστέρια της ηλεκτρονικής σκηνής της εστονικής μουσικής. Και από την Εστονία κατηφορίζουμε στη Βοσνία για να συναντήσουμε τη Λακίκο.

Let us dream. Συνορευτούμε λοιπόν από τη Βοσνία η Λακίκο, η οποία ζει σε όλη την Ευρώπη, χειρίζεται γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, από το άλμπουμ του 2019 Keyburg Sonata. Και από εκεί πάμε σε ένα σχήμα Overtone Singing Choir, χοροδία Overtone. Τους είχα παρουσιάσει πριν 3-4 χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος. Μουόμ, Βαρκελόνη.

είχαμε αφιερώσει μια ώρα σε αυτό το σχήμα από τη Βαρκελόνη. Μουόμ, Overtone Singing Core. Λοιπόν, το άλμπουμ Terra Elementalia. Και τώρα φεύγουμε από την Μπαρσελόνα για να πετάξουμε στην άλλη άκρη. Δεν Ευρώπη, της Ασιατικής Υπήρου είναι, γιατί είναι Ρωσία, αλλά είναι η δημοκρατία της Γιακούτια. Θα βρούμε την κυρία που τραγουδά, τη Ιαπωνέζα συγκεκριμένα, στο μακρινό Σιρετόκο, στο Χοκάιντο, αν και η ίδια τώρα ζει στο Λονδίνο τελευταία χρόνια. Εδώ το Λόγκο είναι μια σειρά ηρωικών έπων της Γιακούτια και των Ντόλγκαν. Ο όρος ο Λόγκο χρησιμοποιείται για να αφαιρθεί σε ολόκληρη την επική παράδοση των Γιακούτ, καθώς και σε μεμονωμένα επικά ποίηματα. Είναι μια περιοχή η οποία κάνει κρύο. Μέση θερμοκρασία είναι σίγουρα από τις χαμηλότερες στον πλανήτη εκεί που υπάρχει η Γιακούτια στο χάρτη. Είναι στην άκρη της ασιατικής πλευράς, βόρειο-ανατολικά θα έλεγα. Λοιπόν, Sir Etok Hatis Noit.

Ιαπωνική παρουσία Hatisnoid στη μουσική της Γιακούτια που είναι η δημοκρατία της Ρωσίας. Sir Etok. Το έργο που ακούσαμε. Το τρεμούλιασμα αυτό της φωνής είναι η ιδιαιτερότητα των φωνητικών σχημάτων της Γιακούτια. Και από εκεί φεύγουμε. Ιταλία-Γαλλία πάμε. Κριστίνα Ζαβαλόνι και Μισελ Γκοντάρ. Στον Οφίαυλο.

δεξιοτέχνης στον αφίαυλο Μισελ Γκοντάρ. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή αυτή και μάλιστα μας έπαιξε και τον γαλλικό εθνικό ύμνο, αν θυμάμαι καλά, παρέα με την Κριστίνα Ζαβαλώνη, Σουλόντα Ντελαμόρε, το κομμάτι που ακούσαμε. Και τώρα Νότια Αφρική.

Ανατολικό Cape Town, Νότια Αφρική, το σχήμα των Αμαπόντο, τα αγαπημένα του Νέλσον Μαντέλα, παρακαλώ σχήματα. Καθοδηγούμενοι από τον εκλεκτό αρχιμουσικό Ντίζου Πλατείες. Εδώ με τους Solid Brass Quintet. Είναι δεκαμελές σχήμα με μαρίμπες. Και από εκεί, Vimala Road.

by Mala Road από το Λονδίνο, παρέα με τον κιθαριστή John Etheridge, που είχαμε παρουσιάσει εδώ παρέα ντουέτο με τον John Williams. Ακούσαμε το Blue Breeze και τώρα Βέλγιο, Anke Verstappen.

γνωρίστηκαν στο κονσερβατόριο. Στο Βέλγιο. Αντβέρπ, η πόλη τους. Τέρκ Φλίτς, Οχτέντ Ντρουμ. Το κομμάτι που ακούσαμε από το σχήμα Άκη. Όπου η αρχηγός κάπου φαίνεται βέβαια από το σόλο της. Το κομμάτι που ακούσαμε από το σχήμα Άκη. Όπου η αρχηγός κάπου φαίνεται βέβαια από το σόλο της.

ειδικότητά της στο σαντούρι που είχε αρχίσει και φαίνεται στον ορίζοντα το μουσικό πίσω μας. Πάμε στην Αδελαίδα λοιπόν. Μάρια Μραχμανή.

Ακούσαμε τον τίτλο «The Corner», η γωνία. Πρώτο μέρος με τη Μάρια Μραχμανή, η οποία είναι από το Ιράν, Περσία για την ακρίβεια, η οποία μετακόμισε στην Αδελαϊδα, στην Αυστραλία και εκεί κάνει καριέρα. Από το άλμπουμ «Command» διάλεξε αυτό το κομμάτι, το έργο της «The Corner» νούμερο 1. Εδώ θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα λέμε προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Βάλσα Ρυθμός 2 για ορχήστρα, έργο 51 του Αλεξάντρ Γκλασνόφ. Την ορχήστρα CBC στο Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Καζίωση Ακίαμα.

Ακούσαμε το Βάλς αριθμός 2 για ορχήστρα, έργο 51, του Αλεξάντρ Γκλασνόφ. Την ορχήστρα CBC στο Βανκούβερ του Καναδά διεύθυνε ο Καζίωση Ακίαμα. Ακολουθεί η μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλι λάσονα για πιάνο, έργο 23, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσράιον.

Από την πιανίστα Βάλαρη Τσράιον ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 1 σε Σόλι Λάσον, έργο 23, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το Σάλβε Ρεγκίνα του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι, 1602-1676. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

ακούσαμε το Salve Regina του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι, 1602-1676. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διεύθυνε ο John Elliot Gardiner. Ακολουθούν τρία μεσαιωνικά κομμάτια ανώνυμων συνθετών, Πετρόνε, Λαρότα και Εσταμπί. Ερμηνεύει η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, με μέλη του συνόλου Αλφα

ακούσαμε τρία μεσαιωνικά κομμάτια ανώνυμων συνθετών. Πετρώνε, Λαρότα και Εσταμπή. Ερμήνευσε η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, με μέλη του συνόλου Αλφα. Ακολουθούν τρία λίντερ του Johannes Brahms σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Αριθμός 2 από τα 5 τραγούδια έργο 49, αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 72 και αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 105. Τη βιολοντσελίστα Sol Gambetta συνοδεύει ο πιανίστας Bertrand Samayoa.

Ακούσαμε τρία λίτερ του Johannes Brahms σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Αριθμός 2 από τα 5 τραγούδια έργο 49, αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 72 και αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 105. Τη βιολοντσελίστα Sol Gambetta συνόδευσε ο πιανίστας Bertrand Samagio. Επόμενη επιλογή του BBC, η εκκλησιαστική τρίο σονάτα σε ρε λάσονα, έργο 3, αριθμός 5, του Αρκάντζελο Κορέλ. Αποτελείται από 4 μέρη. Grave Andante, Allegro, Largo, Allegro. Η τρίο σονάτα είναι γραμμένη για 2 βιολιά και basso continuo. Εδώ θα την ακούσουμε από φλάουτο, βιολί και κιθάρα. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα του Τάλιν της Εσθονίας.

και βιολοντσέλο σε μία ύφεση μίζωνα του Johann Nepomuk Hummel. Το κουαρτέτο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro Moderato, La Secatura με ένδειξη Allegro Molto, Andante και Rondo με ένδειξη Allegretto. Ερμηνεύουν ο Μάρτιν Φρές, κλαρινέτο, ο Τομπίας Ριμπόριε, βιολί, η Ινεγιάρ Κίρκεγορ, βιόλα και ο Γιόν Χιέντε, βιολοντσέλο.

ακούσαμε το κουαρτέτο για κλαρινέτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε μη υφεσιμίζωνα του Johann Nepomuk Hummel. Έρμηνευσαν ο Μάρτιν Φρές κλαρινέτο, ο Τομπίας Ρινμπόριε βιολί, η Ινεγιάρ Κίρκεγορ βιόλα και ο Γιόν Χιετέ βιολοντσέλο. Ακολουθεί ο καταποντισμένος καθεδρικός από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy. Ερμηνεύει ο Φιλίπ Κασάρ.

Από τον πιανίστα Φιλίπ Κασάρ ακούσαμε τον καταποντισμένο καθεδρικό από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Κλοντ Ντεμπισί. Επόμενη επιλογή του BBC η Σερενάτα Εγχόρδων, έργο 48, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Η Σερενάτα αποτελείται από 4 μέρη. Πέτσο in forma di sonatina, δηλαδή κομμάτι σε φόρμα σονατίνας, με ενδείξεις andante non troppo allegro moderato σε do μίζωνα, βάλς με ενδείξεις moderato σε tempo βάλς σε sol μίζωνα, ελεγία με ένδειξη larghetto elegiaco σε re μίζωνα και ρωσικό θέμα με ενδείξεις andante allegro con spirito σε do μίζωνα. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Χάνου Κοΐβουλα.

Ακούσαμε τη Σερενάτα εν Χόρδον, έργο 48 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Χάνου Κοϊβουλά. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, Deutsch 384, του Franz Schubert. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Molto, Andante, Allegro Vivace. Τον βιολιστή Ρένο Καπίσο συνοδεύει ο πιανίστας Guillaume Billaume.